Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: all they really want.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

0: φίλη στο στόμα σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

κόσμου. Περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σε είδα ξανά.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για το επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η ΔΕΘ αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με την Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλα ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεισμική δόνηση της τάξης των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 περίπου τα ξημερώματα, 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του άστρου Σκηνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 72,2 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός μέχρι και την Αττική. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμία στην Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Δε επόμενο δελτίο στις 9.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
1: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η ΔΕΘ αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με την Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός αδικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο σηματοδοτούμενο κόμβο του εισοδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική και βαθμία στην κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
3: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ...102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Τα πιο ωραία πρωινά.
14: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
13: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
14: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
13: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
14: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 29 Αυγούστου, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να ξεκινήσουμε παρέα αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με ειδήσεις, με συζητήσεις, με πολλή μουσική και κάποιες εκπλήξεις. Ο Περικλής Κυκόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Στους 25 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φτάσει στους 30 μέσα στην ημέρα με ελαφριά συννεφιά το πρωινό εδώ στην πόλη. Αναμένουμε όμως ότι θα καθαρίσει ο ουρανός. Βέβαια δεν αποκλείεται από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το απόγευμα να έχουμε ενδεχομένως κάποια βροχή ή και καταιγίδα εδώ στη Θεσσαλονίκη κατά τις 7-8. Εκεί υπολογίστε σε περίπτωση που ετοιμάζεστε να βγείτε κάποια βόλτα. Τώρα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλό στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 5 δηλαδή, σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, και πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, στην Αττική, την Εύβοια, το Αιγαίο και τη Λακωνία, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκεί στο νότιο μέρος της χώρας, αλλά και των δυνατών ανέμων που αναμένεται να φυσήξουν μέσα στην ημέρα.

Μας μάγεψε η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος χθες το βράδυ. Την απολαύσαμε από μπαλκόνια, από καφέ, από το δρόμο και οι πιο τυχεροί, οι πιο διαβασμένοι την απόλαυσαν σε κάποιο από τα μνημεία που φωτίστηκαν χθες το βράδυ και φιλοξένησαν εκδηλώσεις, τους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για 27η χρονιά για τον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, στο πλαίσιο του οποίου γίνονται θεατρικές παραστάσεις, μικρές θεατρικές παραστάσεις φυσικά, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις και ξεναγήσεις υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Συνολικά ανοίγουν πάνω από 126 σημεία σε όλη την ελληνική επικράτεια για να φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις. Και εδώ χθες το βράδυ είδαμε ότι πολλοί κόσμος μαζεύτηκε στο οδείο της αρχαίας αγοράς, της ρωμαϊκής αγοράς, εκεί στην Ολύμπου, για να απολαύσει την εκδήλωση που διοργάνωσε η Φορή Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Αλλά πολλοί κόσμος υπήρχε και στις εκδηλώσεις που έγιναν χθες το βράδυ στα μεγάλα μουσεία της πόλης και στο Αρχαιολογικό και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τώρα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ο εορτασμός αυτός της Πανσελίνου κρατάει και τριήμερο, διότι το φως θα συνεχίζει να λάμπει και σήμερα και αύριο, έχετε το νου σας ότι μπορεί να εντοπίσετε κάποια εκδήλωση συγκεκριμένα στο Παλατιανό, στον Αρχαιολογικό Χώρο, στο Κιλκής. Θα είναι επισκέψιμος ο Αρχαιολογικός Χώρος και στην Ευρωπό. Στην Ευρωπό είναι η σημερινή εκδήλωση, να το πω σωστά. Η Φωτεινή Δάρα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ευρωπού στις 9 το βράδυ θα ερμηνεύσει σε συνεργασία με το Δήμο Παιωνίας στη μουσική παράσταση Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στην πόλη των Ευρωπαίων, την αρχαία Ευρωπό, που φυσικά σε αυτήν οφείλει το όνομά της η Ευρώπη. Επίσης, στην Νάουσα, σήμερα και πάλι στις 9 το βράδυ, η μεσόφωνος Άντρα Πιπερίδου και ο κιθαριστής Αράντης Αγιάνογλου παρουσιάζουν αφιέρωμα στην ισπανική μουσική με έργα εμπνευσμένα από Λόρκα και συνθέτες όπως ο Μανουέλ Ντεφάλα και ο Χωακίν Ροδρίγκο. Αυτό θα γίνει στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας και γίνεται σε συνεργασία του Δήμου της Ηρωικής Πόλης Νάουσα στο πλαίσιο του Νάουσα Summer Festival με την εφορία αρχαιοτήτων Ημαθίας. Λίγο ακόμη αυγουστιάτικο νυχτερινό φως θα απολαύσουμε και σήμερα σε αυτή την Πανσέληνο, την ίσως είναι η ομορφότερη της χρονιάς, που της έχουν δώσει τόσα πολλά ονόματα ανά τον κόσμο σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις. Τελευταία αυτή η επικρατέστερη, επικρατέστερος τίτλος που δίνουν στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο είναι Πανσέληνος του Οξυρίγχου, και αυτό γιατί, όπως διαβάζουμε, η περίοδος αυτή συνδεόταν με το ψάρεμα του Οξυρίγχου από τις ηθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής. Για κάποιους λόγους αυτή η ονομασία επικράτησε και ίσως έτσι είναι, επειδή έχει και αυτό το πολύ διαφορετικό, κάτι εξωτικό κρύβει μέσα της που μας αρέσει και τη λέμε και εμείς, την αποκαλούμε Πανσέληνο του Οξυρίγχου. Φυσικά όμως υπάρχουν και πολλές άλλες ονομασίες που συνδέονται με τις ελληνικές παραδόσεις.

Δεν θα βρείτε ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της πόλης αν ετοιμάζετε να βγείτε αυτή την ώρα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο μιας κάποια σχετική ηρεμίας εδώ στην πόλη. Είναι και αυτό το ενδιάμεσο στάδιο. Άλλοι ακόμα δεν γυρίσαν από τις διακοπές τους. Παράλληλα, η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5 με 13 Σεπτεμβρίου η φετινή διοργάνωση. Τιμόμενη χώρα, να θυμίσουμε, η Ιαπωνία. Στην πραγματικότητα μιλάμε για 90η έκθεση, αλλά η Διεθνής Έκθεση κλείνει φέτος έναν αιώνα ζωής, γιατί διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1926 στο πεδίο του Άρεως τότε, για πρώτη φορά. Πριν όμως όλον αυτό τον αιώνα συνέβησαν και αν δεν συνέβησαν τόσα στην ανθρωπότητα, οπότε και η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης ακολούθησε αυτούς τους ρυθμούς. Κάποιες χρονιές η Διεθνής Έκθεση δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια φυσικά των μεγάλων, του Μεγάλου Πολέμου, του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Τώρα, φέτος περιμένουμε και πάλι τις καινοτομίες που θα μπορούμε να δούμε στα περίπτερα, γιατί σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας και της καινοτομίας έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια η Διεθνής Έκθεση, και εδώ έρχεται να δώσει και η Ιαπωνία το know-how της, που είναι φυσικά ατελείωτο, αλλά φυσικά το πρόγραμμα, από το πρόγραμμα δεν λείπουν και όλα αυτά τα συναυλιακά γεγονότα τα οποία έχουν συνδεθεί με τη Διεθνή Έκθεση τα τελευταία χρόνια. Περισσότεροι βέβαια, μιας κάποιας ηλικίας, προτιμούμε να συνδεόμαστε με τις αναμνήσεις μας. Για κάποιους λόγους οι παλιές εκείνες εκθέσεις μας φαίνονται ότι ήταν ομορφότερες. Τι να πούμε, τα πράγματα αλλάζουν και μαζί τους πρέπει να κινούμαστε κι εμείς. Τώρα, για όσους θέλουν να ζήσουν, να παρακολουθήσουν φέτος ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση και τις συναυλίες, αλλά να έχουν και ένα πας, ας πούμε, καθημερινής επίσκεψης, η Διεθνής Έκθεση κάνει φέτος μία καινοτομία, παρουσιάζει ένα ενιαίο εισιτήριο που δίνει πρόσβαση και στις 9 μέρες λειτουργίας της διοργάνωσης, δηλαδή και από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου, και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών. Αυτό το Full Access Pass, όπως το ονομάζουν, κοστίζει 39 ευρώ και ισχύει, μπορείτε να το προμηθευτείτε μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια θα ανεβεί κάπως η τιμή του.

0: Πάμε να συζητήσουμε με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη της ΕΡΤΡΙΑ, Χρήστο Τσαλικίδη, για τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας σε ένα διάστημα της χρονιάς που για τη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα φορτωμένο και προηγήθηκαν κάποιες ημέρες, ένα διήμερο, τρίμερο, ιδιαίτερα πλούσιο σε πολιτικές εξελίξεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, λόγω φυσικά των εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά και της περιοδίας που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στην πόλη όσο και σε πόλεις κοντινές εδώ της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και η αλήθεια είναι πως και η Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα η Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο τα τελευταία 24 ώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, την παρουσία
0: Βέβαια.
1: Του Πρωθυπουργού, τη σύσκεψη, την ειδική εκδήλωση μάλλον καλύτερα για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη, την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη. Και εκεί είχε και ειδήσεις, έτσι, που είχε να κάνει και για την Δυτική Μακεδονία, αλλά και την Πέμπτη ακούστηκαν πολλά και για την Θεσσαλονίκη.
0: Να τα πιάσουμε, να τα ξετυλίξουμε, Χρήστο, αν δεν έχεις αντίρρηση, ένα-ένα. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός ήρθε με μία φαρέτρα, ας το πούμε έτσι, η οποία απ' έξω επιγράφεται έργα, μεγάλα έργα. Είναι αυτό αυτή τη στιγμή θεωρείς έτσι το πρόταγμα, αυτό που βάζει μπροστά η κυβέρνηση για την πόλη?
1: Έργα τα οποία, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, δεν γίνονται προς άγραμψη φωνά, αλλά είναι στην ουσία το λογικό συμπέρασμα, είναι αν θέλετε η ευθύνη της πολιτείας απέναντι προς τους Θεσσαλονικείς, ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλύτερη η καθημερινότητά τους. Είναι ένα κομμάτι, αυτό που μόλις ανέφερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη,
0: ναι,
1: στην ειδική εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, που περιγράφει αν θέλεις και το σκεπτικό, τη φιλοσοφία της κυβέρνησης, βάση της οποίας θα πορευτεί και μέχρι την κάλπη, και είναι και ο δικός χάρτης που ακολουθεί τόσο από το 2019 μέχρι το 2023, όσο και από το 2023 ως σήμερα. Στις δύο δηλαδή κυβερνητικές
0: εκλογές,
1: δεδομένου ότι έχει μπροστά της η κυβέρνηση ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση, και αυτό το οποίο θα επιδιώξει είναι να ανανεώσει, όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το συμβόλαιο εμπιστοσύνης που έχει με τους Θεσσαλονικείς. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν το επόμενο μεγάλο στοίχημα, ας πούμε, σε επίπεδο έργων για την Θεσσαλονίκη, είναι αυτό της επέκτασης του μετρό στα βορειοδυτικά. Καινούργιο επίσης ως έργο σε επίπεδο εξαγγελίας θεωρείται και η ανάπλαση, η αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Έργο το οποίο θα είναι έτοιμο, θα παραδοθεί και αυτό σε δημόσια χρήση τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε φυσικά τα 4 στρέμματα για την δημιουργία του νέου προπονητικού κέντρου της ομάδας μπάσκετ

0: του Άρη στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Και φυσικά την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία και αυτή μπαίνει σε μία τροχιά, ενώ συν της άλλης είναι πλέον ξεκάθαρο ότι την ευθύνη για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού τον έχει αποκλειστικά πλέον ο ΦΠΚ. Άρα ξέρουμε που μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας όταν έχουμε τη γνωστή εικόνα στην παραλία του Θερμαϊκού.
1: Ένα χρόνιο πρόβλημα, έτσι.
0: Ακριβώς. Το οποίο, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε κάθε χρόνο, ανατακτά χρονικά έτσι, διαστήματα στη διάρκεια των 12 μηνών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί και η λύση.
1: Ακριβώς. Χρήστο, επειδή συναντήθηκε με πολλούς εκπροσώπους φορέων, με ανθρώπους και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του πολιτικού κόσμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι θα λέγαμε ότι ήταν έτσι το βασικό, τα βασικά ζητήματα που μετέφερε ο κόσμος εδώ, οι εκπρόσωποι εδώ της Θεσσαλονίκης, τι μετέφεραν στον Πρωθυπουργό?
0: Αυτό το οποίο μετέφεραν οι βουλευτές, ο καθένας βέβαια εστίασε σε διαφορετικά κομμάτια της πολιτικής έτσι, παρέμβασης που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή οι βουλευτές είχαν να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητα με τους πολίτες. Και ο καθένας ανέδειξε διαφορετικά ζητήματα τα οποία πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση και να δώσει τη βαρύτητά της. Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγικοί φορείς επανέλαβαν ότι αυτό πρέπει να γίνει να μειωθούν οι φόροι. Να μειωθεί η φορολογία για να μπορέσουν να ανασάνουν οι επιχειρήσεις και πώς θα μπορέσουν δηλαδή να γίνουν και εκείνες πιο ελκυστικές εντός ή εκτός εισαγωγικών χρήσα, ναι. Σε επίπεδο σχέσης με τον απλό πολίτη και πώς θα μπορέσει φυσικά και ο απλός πολίτης να ανταποκριθεί στα οικονομικά του θέλω για να μπορέσει λοιπόν και αυτός να έχει μια αμφίδρομη σχέση με τις επιχειρήσεις, γιατί επιχειρήσεις χωρίς πελάτες δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά, οι επιστημονικοί φορείς έφτασαν και εκείνοι το ζήτημα της καλύτερης άνθρωπης επικοινωνίας με την πολιτεία, όχι με την κυβέρνηση, αλλά με το κράτος συνολικά για το πώς θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και εκείνες, και ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια. Ενώ οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι οι δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας ήταν στην συνάντηση της ΕΠΕΝΔΗ, γιατί παράδειγμα πέρσι σε αυτή τη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί και έχει καθιερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντοτε λίγο πριν την έκθεση, ήταν μόνο δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Φέτος ήταν όλοι. Και εκεί τέθηκε το ζήτημα πώς θα μικρύνει η απόσταση και το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτεία, το διοικητικό χάσμα για την ακρίβεια, ανάμεσα στην πολιτεία και τους δήμους, προκειμένου να μην έχουν ζητήματα στην υλοποίηση των έργων, πώς δηλαδή θα μπορέσουν να κάνουν και εκείνη τη δουλειά τους πιο εύκολα, χωρίς να μπλέκουν γραφειοκρατικά. Ήταν νομίζω μια γόνιμη συζήτηση, γιατί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη φορά έβλεπες πιο χαμογελαστά πρόσωπα από τους εκπροσώπους των επιστημονικών παραγωγικών φορέων. Αυτό το οποίο λέγανε όταν βγαίνανε από την αίθουσα Σαλτιέλ πάνω στον πέμπτο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης του κτηρίου Μηδίου, ήταν ότι μέσα από αυτή τη ζήμωση που πραγματοποιείται με την πολιτεία, το ζητούμενο είναι να βρεθούν λύσεις. Και βρίσκονται λύσεις.
1: Ναι, και η οποία συνάντηση, να πούμε ότι έξυπνα έχει αποκολληθεί από την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, διότι έτσι γίνεται με καλύτερες συνθήκες παρά να μπαίνει μέσα σε εκείνο το δεκαήμερο, έτσι Χρήστο, που έχουμε 1000 γεγονότα εδώ.
0: Είναι νομίζω ένα καλύτερο μοίρασμα, μπορούμε να πούμε, διότι έχει και μπροστά του ο Πρωθυπουργός και ένα δεκαήμερο περίπου για να μπορέσει να εντάξει και στην ομιλία του θέματα τα οποία αφορούν τόσο τους επιστημονικούς όσο και τους παραγωγικούς φορείς.
1: Έτσι.
0: Πάντως, το σύνολο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει πρωτίστως με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Σε τελική ανάλυση, χρήσα να το πούμε και διαφορετικά. Τι θέλει σήμερα ο Θεσσαλονικιός για να είναι ικανοποιημένος? Όχι να ακούει για έργα, αλλά να τα βλέπει να εξελίσσονται μέσα στην δική του την καθημερινότητα.
1: Έτσι, γιατί οι υποσχέσεις έργων δεν λειτουργούν θετικά, καθησυχαστικά, γιατί ο καθένας θα πει ότι από υποσχέσεις έχουμε ακούσει πολλές. Πρέπει να βλέπεις το εργοτάξιο για να πιστέψεις.
0: Ναι. Γι' αυτό μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μία μέρα νωρίτερα την Τετάρτη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μίλησε για την επανάσταση του αυτονόητου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τι εννοούσε με αυτό? Ότι πλέον η πόλη περνάει από το θα γίνει μετρό, θα γίνει το flyover, θα γίνει το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, θα γίνει η επέκταση του έκτου προβλήματος στο λιμάνι. Έχει περάσει πλέον στο στάδιο του γίνεται. Και υπάρχουν έργα τα οποία τα βλέπει ο Θεσσαλονικιός.
1: Βέβαια. Και σύντομα θα δούμε και το flyover, δεν θα αργήσει.
0: Ακριβώς.
1: Η ημερομηνία των εγγενείων του.
0: Να το δούμε και διαφορετικά. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά πραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε σε 1,5 χρόνο μετά την κατασκευή της βασικής γραμμής, η οποία είχε γίνει ένα σύντομο ανέκδοτο. Είχε γίνει ένα ανέκδοτο για την πόλη. Σχεδόν 40 χρόνια συζητούσαμε. Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η βασική γραμμή του μετρό, σε 1,5 χρόνο μέσα παραδόθηκε και η γραμμή προς την Καλαμαριά. Και πλέον δεν έχουμε ένα μετρό το οποίο είναι μίας γραμμής. Έχουμε πλέον τη δικτύωσή του. Άρα δημιουργείται δίκτυο για το μετρό.
1: Και τώρα η ελπίδα όλων είναι φυσικά ότι θα προχωρήσει, θα τρέξει γρήγορα η επόμενη φάση του μετρό, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον όχι κατά πάσα πιθανότητα, όλοι συμφωνούν ότι η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη είναι αυτή που θα έχει τώρα την προτεραιότητα. Το ζήτημα είναι να μην δούμε και πάλι τέτοιους χρόνους. Πλέον και τεχνογνωσία υπάρχει και πολιτική γνώση υπάρχει και σχεδιαστική οργανωτική γνώση υπάρχει. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να τρέξουν πιο γρήγορα τα πράγματα.
0: Και η θέληση νομίζω υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει και η θέληση.
1: Τώρα, Χρήστο, εκτός να πούμε και για δύο λόγια την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Δυτική Μακεδονία. Τώρα στην Κοζάνη είχε πολλές ειδήσεις να φέρει ο Πρωθυπουργός για τον κόσμο εκεί και τα προβλήματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, αλλά είχε και θέματα να ανακοινώσει που αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια και αναφέρομαι στον κατώτατο μισθό, έτσι.
0: Που θα είναι στα 950 ευρώ,
1: ναι,
0: πριν τις εκλογές.
1: Και είπε ότι μπορεί να το ξεπεράσει κιόλας.
0: Ακριβώς. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης. Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος θα αυξάνεται κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο σημείο στο οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, για να μπορέσει να βοηθήσει να συνδράμει, αν θέλει, στην βελτίωση της καθημερινότητας και αυτών των πολιτών. Να επιστρέψει δηλαδή στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης το οποίο παράγει η ελληνική οικονομία. Οικονομικό και αναπτυξιακό το περιεχόμενο της επίσκεψης.
1: Μάλιστα.
0: Όσο στη Φλόρινα, όσο στην Τολεμαΐδα, όσο και στην Κοζάνη. Επισκέφθηκε επιχειρήσεις ιδιωτικές, επισκέφθηκε δημοτικές επιχειρήσεις, δομές υγείας όπως το Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Εκεί μάλιστα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα γίνουν εργασίες ανακαίνησης και στο παλαιό κτίριο, το οποίο είναι από το 1953. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν από το Ταμείο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Και εδώ, αν θέλεις, το συγκεκριμένο ταμείο είναι αυτό το οποίο έρχεται να δώσει και λύση στο πρόβλημα το οποίο ταλάνισε την περιοχή στα χρόνια της απολιγνητοποίησης. Γιατί αυτή η μετάβαση η οποία γίνεται έχει προκαλέσει και μία αναστάτωση και μία αγωνία στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Επ' αυτό ο Πρωθυπουργός κατέθεσε σαφές ότι η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Αλλάζει όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνει επενδύσεις σε άλλες δομές πλέον. Έχουμε εκεί, για παράδειγμα, τη γεωθερμία. Τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα χρησιμοποιείται για την τηλεθέρμανση, το CFIA, το οποίο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Θεμελιώθηκε επίσης το υδροπονικό θερμοκήπιο της Πτολεμαΐδας. 130 εκατομμύρια ευρώ επένδυση σε πλήρη έκταση, όταν δηλαδή θα αποδώσει τα μέγιστα η συγκεκριμένη μονάδα, θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας. Και φαίνεται, όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, και θα κλείσω με αυτό, Χρήσα, είναι ότι πλέον το ζητούμενο, το στίχημα, είναι ότι η Δυτική Μακεδονία να βλέπει το μέλλον. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσα από ένα θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια θα είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν.
1: Μάλιστα. Και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία των κατοίκων εκεί. Τι θα γίνει αυτή η επόμενη ημέρα, διότι η εποχή του Λιγνίτη τέλειωσε, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι επιφυλάσσει το μέλλον.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι μιλούμε μια περιοχή η οποία βασίστηκε στο Λιγνίτη.
1: Βέβαια.
0: Και είναι φυσικά και εύλογο και αναμενόμενο. Υπάρχει μια ανησυχία και ένας προβληματισμός.
1: Έτσι. Με τα αρνητικά και τα θετικά της όλη αυτή η εποχή. Τα γνωρίζουμε όλοι. Χρήστο, τώρα τι περιμένουμε τον Πρωθυπουργό? Πότε τον περιμένουμε ξανά?
0: Ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε τα γένεια της έκθεσης από την Παρασκευή.
1: Από την Παρασκευή ξεκινά η επίσκεψη.
0: Ακριβώς. Αυτό το οποίο αλλιεύσαμε χθες είναι ότι δεν αλλάζει κάτι συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το βράδυ της Παρασκευής θα συναντηθεί με τους δημοσιογράφους σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, στο γνωστό έτσι καφέ που διοργανώνει κάθε φορά ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφθεί μάλλον τα περίπτερα της έκθεσης. Το βράδυ θα είναι η ομιλία του για τα εγγένεια και την Κυριακή καθιερωμένη συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία. Χρήστο, έχει δουλειά για εσάς τους πολιτικούς συντάκτες πολύ αυτές τις ημέρες.
0: Δόξα τω Θεώ. Θεώ.
1: Παράπονο δεν έχετε. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερε. Την καλημέρα μας. Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης της ΕΡΤΡΙΑ, Χρήστος Σταλικίδης, ήταν μαζί μας.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Πάμε να φύγουμε και λίγο πιο ψηλά. Πάμε ως την Ισλανδία, όπου ψηφίζει σήμερα ο λαός της Ισλανδίας σε δημοψήφισμα για το αν θέλει να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για πιθανή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το αποτέλεσμα, να πούμε, θεωρείται εξαιρετικά αμφίροπο. Είναι οι Ισλανδοί, να διευκρινίσουμε, ότι δεν ψηφίζουν σήμερα για το αν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουν για το αν θέλουν να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες. Αν επικρατήσει το ναι, θα ακολουθήσουν όντως διαπραγματεύσεις και εφόσον υπάρξει συμφωνία, τότε θα χρειαστεί και νέο δημοψήφισμα για την συμφωνία για την ένταξη. Να πούμε ότι η Ισλανδία είχε ξεκινήσει διαδικασία ένταξης εδώ και πολλά χρόνια, το 2009, μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά οι διαπραγματεύσεις πάγωσαν το 2013. Το βασικό πρόβλημα τώρα εδώ, οι μεγάλες ανησυχίες των Ισλανδών, να πούμε, ήταν και παραμένει η αλεία. Πολλοί Ισλανδοί φοβούνται ότι αν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσουν έναν από τους σημαντικότερους, τον έλεγχο σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της χώρας, που είναι η αλεία. Το ζήτημα αυτό έχει βρεθεί και στο επίκεντρο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και αναμένεται να αποτελέσει και ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια μιας νέας διαπραγμάτευσης. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που υποστηρίζουν την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, χαμηλότερα επιτόκια και ισχυρότερη γεωπολιτική και αμυντική ασφάλεια. Μια συζήτηση που έχει γίνει πιο έντονη λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία και της αυξημένης έντασης στην Αρκτική. Να θυμηθούμε τις πρόσφατες εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν προσθέσει και μια νέα διάσταση στην όλη συζήτηση. Από την πλευρά της, η Ισλανδική κυβέρνηση έχει επισημάνει πολλές φορές ότι η στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για την προστασία των συμφερόντων της χώρας. Και επίσης ένα ζήτημα που υπάρχει και ενισχύει τις ανησυχίες για μια ενδεχόμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό του εθνικού νομίσματος. Αυτοί που υποστηρίζουν την ένταξη θεωρούν ότι το ευρώ θα μπορούσε να προσφέρει νομισματική σταθερότητα σε μια οικονομία που έχει βρεθεί με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος ζωής. Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοι τους θεωρούν ότι η διατήρηση της Ισλανδικής κορώνας αποτελεί βασικό εργαλείο οικονομικής ευελιξίας και στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας. Τώρα να πούμε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ισλανδικός λαός είναι σχεδόν μοιρασμένος στα δύο. Μία πρόσφατη έρευνα έδινε 51% υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών, κάπου γύρω στο 49% κατά. Ενώ είχαμε και μία τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει μικρό προβάδισμα του όχι. Αυτό σημαίνει ότι είναι άδειλο αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι ότι η Ισλανδία αποφασίζει αυτή τη στιγμή αν θα ανοίξει ξανά την πόρτα της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση, θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς χθες το απόγευμα. Το 9χρονο αγοράκι αναμένεται να διακομιστεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν νότια-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
4: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
5: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 10. Η Αγγελική Μπρέλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που επιμένει μια ελαφριά, πολύ ελαφριά συννεφιά. Περιμένουμε τον ήλιο να ανακάμψει από ώρα σε ώρα. Έτσι θα συνεχιστεί σήμερα η μέρα, χωρίς ιδιαίτερη ζέστη σε σχέση με τις προηγούμενες, από ό,τι βλέπουμε στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λίγο πολύ μέχρι τους 30 βαθμούς περιμένουμε να φτάσει η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα. Δεν θα βρείτε ιδιαίτερη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, αν ετοιμάζεστε να βγείτε. Θα βρείτε όμως αρκετή κίνηση ήδη στον περιφερειακό, κυρίως στο κομμάτι μεταξύ του κόμβου από την Διαγόρα και μέχρι περίπου τη διασταύρωση του Πανοράματος. Εκείνο το σημείο θα βρείτε αρκετή κίνηση. Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της πόλης σήμερα. Περιμένουμε βεβαίως το μεγάλο κύμα της επιστροφής που θα κορυφωθεί αύριο το απόγευμα.

0: Καθώς κλείνει πια ο Αύγουστος και περνάμε και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, η πολιτιστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη ζωντανεύει. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα έκθεση που θα εγκαινιαστεί την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, στη Δημοτική Πινακοθήκη, στην Καζαμπιάνκα δηλαδή. Η έκθεση έχει τίτλο «Η τέχνη ως γλώσσα διαλόγου, γυναίκες ζωγράφοι των Βαλκανίων». Εμείς έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με την ιστορικό τέχνη, καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονία, Σταυρούλα Μαυρογέννη, που έχει και την επιμέλεια και το σχεδιασμό της έκθεσης. Καλημέρα, κυρία Μαυρογέννη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς σας βρίσκουμε αυτές τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού? Είπατε μόνο για την πρώτη έκθεση της χρονιάς, έτσι?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για αυτή την έκθεση, γιατί όπως καταλαβαίνετε η συγκέντρωση έργων από όλα τα Βαλκάνια είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο.
0: Από κάθε άποψη, έτσι, και οργανωτικά και τεχνικά.
1: Και τεχνικά. Το οργανωτικό, η πινακοθήκη ήταν η συνεργασία άριστη με την πινακοθήκη. Το ζήτημα όμως είναι ότι, ξέρετε, τα σύνορα τελικά υπάρχουν στα Βαλκάνια. Η μεταφορά των έργων είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Κάθε κράτος έχει ένα διαφορετικό νομοθετικό, νομοθετικές ρυθμίσεις. Οπότε πρέπει να μας βοηθήσουν, έπρεπε μάλλον να μας βοηθήσουν, και μας βοήθησαν αρκετά τα προξενία των χωρών αυτών. Από αυτή την άποψη η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και εδώ συμβαίνει το εξής, ότι κάποιες από τις χώρες των Βαλκανίων είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη-μέλη, και κάποιες δεν είναι. Οπότε φαντάζομαι και οι διαδικασίες ήταν πολύ διαφορετικές, έτσι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Τώρα για να πούμε. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτή την άστιμπουμε βαλκανική εικαστική συνάντηση? Δεν είναι συνηθισμένα αυτά τα γεγονότα, να πούμε την αλήθεια. Με τους γείτονες έχουμε μεν σχέσεις, αλλά έτσι στον πολιτισμό δεν είναι και δεν αποτυπώνονται ιδιαίτερα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ίδιο το γνωστικό μου με πάει σε αυτά τα μέρη, όπως καταλαβαίνετε, και το τμήμα μου. Από την άλλη πλευρά, η θέση μου στην Διαβαλκανική Γυναικών για την Ειρήνη, UNESCO, με οδήγησε στο να μιλήσουμε για τις γυναίκες για μια ακόμα φορά μέσα από άλλες εκδηλώσεις που έγιναν την περασμένη χρονιά, την ακαδημαϊκή εννοώ χρονιά. Και εκεί γεννήθηκε και η ιδέα να κάνουμε μια τέτοια μεγάλη έκθεση. Και φοβόμουν και το ήθελα. Είναι δύσκολο, σας είπα. Και πιστεύω όμως ότι αδικούμε αυτές τις χώρες. Τις πλησιάζουμε με αλαζονία, το λέω πάντα. Και είναι η γειτονιά μας. Το γείτονα πρέπει να τον σέβεσαι και να τον εκτιμάς. Όταν δεν τον γνωρίζεις, τον φοβάσαι.
0: Ναι, και υπερισχύουν οι προκαταλήψεις, τα έλεγα, οι οποίες δεν βοηθούν εδώ στην γνώση.
1: Έτσι είναι. Στο εισαγωγικό σημείωμα που υπάρχει στον κατάλογο θα δούμε ότι ναι, βεβαίως η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη με την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο θα λέγαμε, το Πανεπιστήμιο των Τεχνών, αλλά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες χώρες. Η πορεία τους προς και η ανάγνωσή τους για την τέχνη έγινε μέσα από τη λαϊκή παράδοση, η οποία δεν είναι καθόλου μακρινή από τη δική μας. Εξάλλου, οι περισσότεροι ζωγράφοι των Βαλκανίων κατά το 19ο αιώνα έχουν περάσει από τη σχολή μονάχου.
0: Μάλιστα.
1: Για δεν είναι εκεί, έχουν, όπως το παράδειγμα της Αλβανίας, έχουν περάσει από τις μεγάλες ακαδημίες, τις Φλωρεντίες, στην Ιταλία. Και όχι μόνο. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι περνώντας τα χρόνια και με την παγκοσμιοποίηση, τα προβλήματα των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι τα ίδια τελικά. Το βλέπουμε και σήμερα καθώς ταξιδεύουμε, βλέπουμε μια Γερμανία αλλαγμένη και μια Ελλάδα αρκετά προχωρημένη σε σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Και βλέπουμε και τα Βαλκάνια να είναι και αυτά σε μια μετάβαση, σε μια μεταμόρφωση,
1: ακριβώς,
0: θα έλεγα. Ακριβώς,
1: και ακολουθούν, προσπαθούν με όσες στρεβλώσεις υπάρχουν σε όλα τα κράτη, θα έλεγα. Μέσα όμως από όλο αυτό το κυνήγι, θα λέγαμε, του πολιτισμού, η γυναικεία παρουσία είναι πάρα πολύ δυναμική και ενώνει. Αυτά τα έργα θα μας δείξουν όλες τις ανησυχίες που έχουμε ως φύλο πρωτίστως, χωρίς σύνορα. Μία έκθεση που θα μιλήσει, πιστεύω, στις ψυχές, θα μας δείξει την παράδοσή μας,
0: Γιατί γυναίκες ειδικά, κύριε Μαυρογέννη, γιατί επιλέξατε να εστιάσετε ειδικά στη γυναικεία καλλιτεχνική
1: δημιουργία? Εγώ χρόνια ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα. Ναι. Ασχολούμαι δηλαδή με το πώς η γυναίκα εκπαιδεύεται και μάλιστα πώς η γυναίκα μπήκε στο πανεπιστήμιο, στις ακαδημίες των τεχνών, πόσο παραγωνισμένη ήταν. Η εικόνα πολλές φορές λέει πολύ περισσότερα από πολλές καταγγελίες, θα έλεγα, καταγγελίες εισαγωγικά, ναι, το λέω. Είμαι γυναίκα και εγώ η ίδια, είμαι μητέρα, υπήρξα πιο νέα κάποια στιγμή, ερωτεύτηκα, χάρηκα, πόνεσα, δέχτηκα bullying, παραγκόνιση από άνδρες και γυναίκες εξουσίες, και αυτό ήταν το λυπηρό. Νομίζω ότι πρέπει και από τη θέση που έχω πλέον ως αντιπρίτανης πολιτισμού, δεν υπάρχει, οφείλω να ομολογήσω, σε άλλα πανεπιστήμια, ο δικός μας πρίτης σκέφτηκε και αυτή την ιδιότητά μου, να τονίσουμε το πώς συνεισφέρει η γυναίκα στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Από όλο αυτό το κλίμα των οσιρότερων γυναικών που δολοφονούνται, από βία αγόρια κορίτσια πολλές φορές, που το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στις ειδήσεις, όλο αυτό κτίζεται από η προσωπικότητά μας μέσα από τις ίδιες τις μάνες μας πρωτίστως, όποιες και να είναι αυτές. Λοιπόν, για μένα το φίλο μου θέλει πολύ προσοχή και να ξαναδούμε λίγο το ρόλο μας, τη σημαντικότητά μας, την ανθρώπινη διάσταση, την διάσταση της διοίκησης πολλές φορές. Τα έργα τέχνης πάντα βγάζουν όλο αυτό το χαρακτήρα.
0: Μπορείτε να πείτε έτσι ότι εντοπίσατε κάποια κοινά θέματα στα έργα όλων αυτών των γυναικών από τα Βαλκάνια?
1: Εγώ θα έλεγα ότι αν έρθει κάποιος, ναι, δύσκολα θα καταλάβει ποια είναι από πού.
0: Μάλιστα. Ότι δεν υπάρχουν εθνικές σχολές χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Δεν υπάρχουν σύνορα. Οι τεχνικές που έχουν χρησιμοποιήσει οι καλλιτέχνες είναι πολύ οικίες σε εμάς, από τη τεχνική, από την ακουαρέλα, από τη θεματογραφία, με τις προσωπογραφίες, αυτά τα εσωτερικά στοιχεία που κρύβει μια προσωπογραφία, τα ψυχογραφικά, από αντικείμενα, από τα installation που θα έχουμε, τη μνήμη δηλαδή, η οποία περνά από γενιά σε γενιά. Νομίζω ότι ο θεατής θα δει μια έκθεση η οποία, θα το ξαναπώ, δεν έχει σύνορα. Ναι. Είναι η γλώσσα της τέχνης που θα μας οδηγήσει στις ψυχές κατευθείαν.
0: Και από την άποψη αυτή είναι και μια γλώσσα διαλόγου, ας το πούμε έτσι, μιας επικοινωνίας ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες.
1: Ναι, νομίζω ότι αν είχαμε περισσότερο χρόνο, αν μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα και περισσότερα χρήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό στήθηκε με ένα μηδαμινό budget. Δεν υπήρξε αμοιβή φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ναι, ποτέ δεν κάνω.
0: Πόσα έργα παρουσιάζεται?
1: Είναι 15 καλλιτέχνες, από 2 έως 3 έργα.
0: Μάλιστα. Σε ένα πολύ όμορφο χώρο, ο οποίος δίνει και αυτό στη σφραγίδα του στην έκθεση.
1: Φυσικά, και είναι και ένας γυναικείος χώρος με μια ιστορία πολύ ιδιαίτερη για την πόλη.
0: Ακριβώς. Τώρα, υπήρχαν κάποια ζητήματα που θέλατε εσείς από την αρχή της προετοιμασίας να αναδείξετε συγκεκριμένα, ή σας εξέπληξαν και πράγματα που συναντούσατε?
1: Όχι, είχα δώσει κάποιες, ναι, έχω συζητήσει με τις καλλιτέχνες, έχω δώσει κάποια σημεία που θα ήθελα φυσικά μόνες τους να εκφραστούν μέσα, βεβαίως, από αυτές τις σκέψεις. Όπως σας είπα, η μνήμη. Η μνήμη, ναι, που περνά από τον ένα, από τη μια γενιά στην άλλη. Η δυνατότητα του να εντοπίσουμε τον άνθρωπο της απομόνωσης του 21ου αιώνα. Το γεγονός ότι οι γυναίκες ερωτεύονται ίσως πιο δυναμικά, πιο αισθαντικά. Υπήρξε και αυτό. Οι γυναίκες που αναζητούν την ίδια τη γυναικεία, την παρέα, ήταν ένας άλλος άξονας. Η τρίτη ηλικία, γιατί θα δείτε και τέτοια πορτρέτα της ηλικίας μέσα στο χρόνο των γυναικών, όλα αυτά ήταν στοιχεία που ήθελα να υποθούν και νομίζω ότι έχουν υποθεί με έναν εξαιρετικό τρόπο στην έκθεση.
0: Πολύ ωραία. Εγκαίνια την άλλη Παρασκευή, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, την άλλη Παρασκευή, 7 η ώρα.
0: Ωραία. Και δώστε μας έτσι και μια ιδέα για το τι ακολουθεί Ξεκινά έτσι μια πλούσια χρονιά.
1: Ακολουθεί σε άλλους χώρους βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρετε τη μεγάλη μου αγάπη του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση σε συνεργασία με την Τσέχικη Πρεσβεία για το Γραφείο Πολιτισμού, τα έργα του Χάβελ. Ο Χάβελ είναι γνωστός πολιτικός.
0: Ο Βάτσλα Χάβελ, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά είναι και ένας δημιουργός λογοτέχνης, όπου όπως και ο Βρετάκης την λογοτεχνία την κάνουν σχέδιο,
0: μάλιστα,
1: την δίνουν σχήμα. Αυτή είναι η πρώτη έκθεση και η δεύτερη έκθεση που με μεγάλη χαρά θα την έχουμε και μιλάει για ένα εθνικό ζήτημα, την έξοδο του Μεσολογγίου, είναι τα 200 χρόνια όπως γνωρίζετε, με κοιμήλια από το Μεσολόγγι, αλλά και με στοιχεία έμπνευσης για τους νεότερους ζωγράφους, νεότερους του σήμερα και πώς η ιστορική ζωγραφική τελικά έχει τη συνέχειά της και τα εθνικά ζητήματα εμπνέουν δημιουργικά και όχι μέσα από μυσαλλοδοξίες τους καλλιτέχνες σήμερα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο project που έχετε στα Σκαριά και για τα οποία θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, απλά δεν αποφύγαμε έτσι τον πειρασμό να σας κάνουμε και αυτή την ερώτηση.
1: Καλά, αλλά θα κάνουμε και πράγματα στο Πανεπιστήμιο, τα οποία θα τα δούμε μέσα στη βιβλιοθήκη, επιφυλάσσομαι όμως να σας πω γι' αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε και τους ίδιους τους φοιτητές μέσα σε όλο αυτό το
0: πρόγραμμα. Αυτό νομίζω πως είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι.
1: Έτσι, και το μεγάλο στοίχημα.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε τα εγγένεια την άλλη Παρασκευή μπροστά μας, στην Καζαμπιάνκα, με την έκθεση «Τέχνη ως γλώσσα διαλόγου, γυναίκες ζωγράφοι των Βαλκανίων». Και έχουμε συνέχεια. Κύριε Μαυρογέννη,
1: πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Την καλημέρα μας.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Η ιστορικός τέχνης αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σταυρούλα Μαυρογέννη, ήταν μαζί μας.

0: Πάμε θέατρο τώρα. Πάμε να συζητήσουμε για μια παράσταση που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Είναι οι Βάκχες του Ευρυπίδη που συνεχίζουν την καλοκαιρινή τους διαδρομή. Μια διεθνή συμπαραγωγή, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας και Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Φέρνει στη σκηνή Έλληνες και Βούλγαρους ηθοποιούς, η σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεφ. Και μαζί τους επί σκηνής η Τάγκερ Λίλης με τη μουσική ουσιαστικά να γίνεται μέρος της δράσης. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με την Λουκία Μιχαλοπούλου, που υποδίεται την αγάπη στην παράσταση, είναι σήμερα μαζί μας εν ώψη της, του σταθμού που θα κάνει ο Θίασος εδώ στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Καλημέρα κυρία Μιχαλοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς σας βρίσκουμε μέσα
1: πολύ
0: στην,
1: καλά.
0: Στην
1: είμαστε,
0: καρδιά της περιοδίας.
1: Ναι. Είμαστε στο Λιτόχωρο γιατί παίξαμε στο Διόν.
0: Ωραία, χθες, ναι, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο, ναι.
0: Πώς πήγατε?
1: Εντάξει, είναι ένας χώρος ευλογημένος εδώ πέρα. Τον αγαπώ πάρα πολύ εγώ, έρχομαι κάθε χρόνο με παραστάσεις και είναι πολύ σημαντικό γιατί ξεκινήσαμε και τις πρόβες εδώ πέρα.
0: Από το 2 ξεκινήσατε?
1: Από το 2, από το 2 ξεκινήσατε. Ήταν οι πρώτες μας ανοιχτές πρόβες.
0: Ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, κυρία Μιχαλοπούλου, υποθέτω το φετινό. Ξεκινήσατε τις πρόβες εκεί από το 2.
1: Πολύ εμπειρία.
0: Και πρεμιέρα
1: επίδαυρο. Έχουν συναντηθεί αυτή τη στιγμή το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας και το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος μαζί με το Φεστιβάλ Αθηνών. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή που ζω την εμπειρία αυτή και εύχομαι να έχει μέλλον, που από ό,τι φαίνεται θα έχει μέλλον.
0: Πώς την είδε ο κόσμος την παράσταση, έτσι, ποιο είναι το feedback κατά κάποιο τρόπο που εισπράξατε από το μέχρι τώρα ταξίδι στην Ελλάδα?
1: Την αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμος την παράσταση και το σημαντικό είναι γιατί έτσι εγώ είχα και μια προσωπική φοβία σε σχέση με τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα αγγλικά, μιλάμε στα αγγλικά και είχα μια αγωνία πώς θα επικοινωνηθεί όλο αυτό, γιατί παίζουμε σε χώρους που δεν, γιατί είναι τα αγγλικά, μιλάμε στα αγγλικά και είχα μια αγωνία πώς θα επικοινωνηθεί όλο αυτό, γιατί παίζουμε σε χώρους

0: Στην πραγματικότητα, σένα μου παίρνεις όλη μου τη δύναμη, γιατί η γλώσσα είναι
1: Βέβαια.
0: Η μητρική γλώσσα, δεν μπορεί να την αντικαταστήσεις με τίποτα.
1: Και ίσως
0: και
1: σας
0: αυτά
1: έκανε...
0: τα κείμενα είναι κείμενα λόγου.
1: Ναι. Και ίσως σας έκανε να δείτε και κάπως αλλιώς το κείμενο, η επαφή έτσι, με τη γλώσσα.
0: Προσπάθησα να βρούμε, να βρω άλλους τρόπους που να αναπληρώσω το κενό της γλώσσας.
1: Ναι.
0: Το οποίο μου άνοιξε τη φαντασία. Εντάξει, είναι ο Γιάβορο Γκάρντεφ που σκηνοθετεί, ο οποίος είναι ένας τρομερός σκηνοθέτης, πάρα πολύ ικανός και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Και μου έδειξε από την αρχή τρομερή εμπιστοσύνη, το οποίο αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και από εκεί πέρα τώρα, αυτός ο θείασος, ο οποίος αποτελείται και από Έλληνες και από Βούλγαρους ηθοποιούς, πώς δούλεψε αυτό το πράγμα?
0: Να πω απλά ότι εγώ με το θείασο από τη Βουλγαρία,
1: ναι.
0: Αν σας πω ότι νιώθω πιο κοντά από τον ελληνικό θείασο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, με ένα περίεργο τρόπο έχουμε γίνει σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλοι μαζί πάρα πολύ καιρό πρόβα, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι ηθοποιοί που μένουν στη Σόφια,
1: βέβαια.
0: Οι Tiger Lilies που έχουν μια διεθνή περιοδία όλη την ώρα. Το να βρεθούμε όλοι μαζί δεν ήταν εύκολο, οπότε είναι λίγος ο χρόνος. Αλλά νομίζω ο Γιάβορ ένα από τα ταλέντα που έχει είναι αυτό, το πώς να μας ενώνει. Και όντως μας ένωσε, δηλαδή γίναμε πολύ γρήγορα ομάδα.
1: Και ξεκινήσατε βουτώντας στα βαθιά από Επίδαυρο.
0: Βουτώντας στα βαθιά, ναι, πρεμιέρα έγινε στην Επίδαυρο.
1: Οπότε...
0: Και συνεχίζουμε,
1: ναι.
0: Ξαναρχόμαστε στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Πήγε πολύ καλά στο Θέατρο Γης η παράσταση και έτσι προσθέθηκε άλλη μια παράσταση.
1: Πείτε μας και για την Αγάπη, δεν συζητήσαμε για την ηρωίδα αυτή
0: η
1: που
0: αγάπη...
1: είναι από τις πιο ιδιαίτερες ηρωίδες του αρχαίου δράματος, έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ περίεργος ρόλος, γιατί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα πρέπει να βιώσω αυτή την αλλαγή από τον απόλυτο θρίαμβο στην απόλυτη κατάρρευση.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πέρσι έκανα την Ηλέκτρα στην Επίδαυρο,
1: ναι.
0: Όπου ήταν το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή είχα άπειρο χρόνο σε σκηνή, ήμουνα 2 ώρες επί σκηνής, αλλά είχα όλο το χρόνο να περάσω τις διαδρομές της και είχα μια αναγνώριση η οποία ήταν μια φωτεινή αναγνώριση. Τώρα η αναγνώριση
1: είναι στην καταστροφή,
0: είναι
1: το
0: ακριβώς
1: στο
0: ανάποδο.
1: Σκοτάδι.
0: Δηλαδή αναγνωρίζω τη δολοφονία του γιού μου,
1: του παιδιού της.
0: Το οποίο είναι τρομερό ότι μέσα σε 2 καλοκαίρια, έτσι, αυτός ένας παράξενος κύκλος. Το ότι 2 αναγνωρίσεις με τελείως ακριβώς ανάποδο αντίστροφο, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και επειδή θα ξαναπαίξουμε και την Ηλέκτρα στο Σαράγεβο στο φεστιβάλ τώρα 6 Σεπτεμβρίου ακριβώς μετά τη Θεσσαλονίκη, έτσι είναι και τη δουλεύω έτσι και πάλι.
1: Αυτό
0: έχει
1: δεν είναι τρομακτικό, το να αφήνει κανείς την Αγάπη για λίγο να γυρίζει στην
0: Ηλέκτρα? Ναι, είναι η Αγάπη και η Ηλέκτρα, κάνουν παρέα τώρα,
1: ναι.
0: Αυτό το διάστημα. Και είναι πάρα πολύ παράξενο.
1: Πραγματικά. Ναι. Πολύ παράξενο, και να πούμε για τις Βάκχες ότι είναι ένα πολύ παράξενο έργο. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν πατάει πουθενά.
0: Είναι ένα θεσπέσιο έργο. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε στην κληρονομιά μας αυτά τα κείμενα. Οι Βάκχες είναι τρομακτικά προχωρημένο έργο.
1: Ναι.
0: Το ότι φέρνει, ας πούμε, το Θεό, το θέατρο επί σκηνής.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι και όλο αυτό το με τις διπλές ταυτότητες και τις δυνατότητες που έχουν όλοι για τα πάντα. Νομίζω ότι είναι τρομερά σύγχρονο και διαχρονικό έργο. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει κάνει ο Ευρυπίδης. Ασύλληπτο.
1: Το θέμα του επίκαιρου που μας απασχολεί έτσι σταθερά στο αρχαίο δράμα, εδώ που το βρίσκεται ιδιαίτερα στο έργο αυτό?
0: Δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή ανά πάσα στιγμή θέλει να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, απαρνείται αυτό που είναι. Όταν πάει να γίνει αυτό που θέλει να γίνει, τελικά δεν το θέλει.
1: Ναι.
0: Και το τέλος του κόσμου στην πραγματικότητα συμβαίνει στις Βάκχες. Απλά συμβαίνει με έναν, είναι τόσο όμορφα δοσμένο. Δηλαδή είναι μια πανέμορφη καταστροφή, γιατί είναι δοσμένο με πάρα πολύ ομορφιά από τον Ευρυπίδη.
1: Και εδώ έρχονται και οι Tiger Lilies στην παράσταση, νομίζω να συνεισφέρουν.
0: Ναι. Οι Tiger Lilies, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλο αυτό το κομμάτι, το ειρωνικό και το παιδικό, ας πούμε, εγώ θα έλεγα, που έχουν.
1: Ναι,
0: από το κλείσιμο ματιού που έχουν στα πράγματα και στη μουσική τους, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Ευρυ

0: Θεοδωρίδη και επίσης έχουν γράψει και πολύ ωραία κείμενα τα οποία είναι, έχουν μπει εμβόλυμα στην παράσταση. Στην πραγματικότητα διηγούνται με τον δικό τους τρόπο την ιστορία. Δηλαδή από μόνοι τους αυτό που έχουν κάνει είναι σαν να είναι ένα παράλληλο κείμενο που έρχεται μαζί με την τραγωδία, με το κείμενο, το πρωτότυπο του Ευρυπίδη.
1: Το αγαπάτε το αρχαίο δράμα, κυρία Μιχαλοπούλου, καταλαβαίνω
0: το
1: από τα λόγια
0: πάρα
1: σας.
0: Πολύ. Αισθάνομαι, ναι. Είναι νομίζω ότι αυτό και τα κείμενα που έχουμε και τα θέατρα που έχουμε, ειδικά Επίδαυρος, είναι οι λόγοι που αισθάνομαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα.
1: Ναι. Και τώρα γίνεται και ένας κύκλος, καθώς γυρίζετε στη Θεσσαλονίκη, είχατε μια πρώτη επαφή.
0: Γυρίζουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι στις 4 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Τελειώνουν οι παραστάσεις στην Ελλάδα και...
1: Τι έχετε μετά?
0: Ο πρώτος κύκλος τελειώνει στην Βουλγαρία, που έχουμε στην Σόφια και στη Φιλιππούπολη. Και μετά έχουμε συζητήσεις για άλλη περιοδία.
1: Για άλλη περιοδία.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτή η παράσταση δεν θα κλείσει πολύ εύκολα.
0: Όχι, δεν θα κλείσει. Και εντάξει, είναι κρίμα. Δηλαδή, θα ήταν και το ξέραμε από την αρχή. Αυτό ήταν και ο στόχος. Γι' αυτό και επιλέξαμε. Έγινε αυτή η επιλογή με τα αγγλικά. Για να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Ναι. Να μπορεί να ταξιδέψει.
1: Και δεν είναι συνηθισμένες στιγμές για το ελληνικό θέατρο αυτό.
0: Όχι,
1: είναι ένα
0: δεν
1: ζήτημα.
0: Είναι συνηθισμένες. Είναι μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και δεν είναι αυτονόητο. Από τους ανθρώπους, ας πούμε, που να το πω και αυτό, που είναι στην παραγωγή, γιατί σε όλες τις παραστάσεις δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Είναι όλοι δηλαδή. Είναι το σκηνικό ολόκληρο, είναι τα αγγελίες σε κάθε παράσταση, το οποίο δεν είναι αυτονόητο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εγώ επειδή έχω κάνει πολλές περιοδίες, μόνο στις παραστάσεις της Επιδαύρου και στο Ηρώδιο, άντε και στο Λυκαβητό, να είναι ολοκληρωμένο. Όλο το σχήμα και όλο το... Είναι πάρα πολύ ακριβό σπορ να είμαστε όλοι παντού. Πάρα πολύ.
1: Δεν ταξιδεύει εύκολα κάτι τέτοιο.
0: Όχι,
1: οπότε...
0: όχι. Το ότι δεν γίνονται εκτόσεις είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Δηλαδή είναι μια παράσταση που πραγματικά όπου και να τη συναντήσεις, σε όποιο μέρος Ελλάδας ή έξω, θα τη δεις, θα είναι όπως είναι αυτούσια, δεν γίνεται καμία έκπτωση σε τίποτα.
1: Ακριβώς, τώρα πριν μας έρθετε Θεσσαλονίκη, έχετε και κάποιο άλλο ραντεβού εδώ στη Μακεδονία? Ή
0: έχω ραντεβού, ναι. Γενικά τη Θεσσαλονίκη δεν την αγαπάω, μόνο και πολύ γούρικη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, μου έχει δώσει βραβεία, μου έχει πάντα περνάω, είμαι πολύ γούρικη.
1: Πολύ ωραία. Οπότε να, μια ευκαιρία λοιπόν για ένα νέο ραντεβού με την πόλη. Κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ
0: εγώ
1: για τη συζήτηση και σας περιμένουμε.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα μας.
0: Γεια σας.
1: Η Λουκία Μιχαλοπούλου ήταν μαζί μας, υποδίεται την Αγάπη, όπως είπαμε, στην παράσταση Βάκχε στο Ευρυπίδη που ανεβαίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Εμείς έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-33-8401, θα το ξαναπώ, 2313-33-8401.

Και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Να θυμίσω τον αριθμό επικοινωνίας είναι το 6930-078-228. Στείλτε μας μηνύματα είτε για κάποιο σχόλιο είτε διεκδικώντας κάποια από τις προσκλήσεις. Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, σαν χθες να πούμε, δηλαδή το 2004, ήταν η τελετή λήξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, μια λαμπρή αυλαία με ένα ελληνικό γλέντι, με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες που τραγούδησαν επί σκηνής και έναν πολύ δυνατό απολογισμό μεταλλίων και για τη χώρα μας που κατέλαβε τη 16η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, 16 μετάλλια συνολικά, εκ των οποίων 6 χρυσά, 6 αργυρά και 4 χάλκινα. Ο μεγάλος στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 103 μετάλλια. Η επισφράγηση μιας πολύ μεγάλης διοργάνωσης που μας έκανε περήφανους τους Έλληνες, μια διοργάνωση που είχε εξαιρετικό αποτέλεσμα και οργανωτικά και καλλιτεχνικά. Θα θυμηθούμε και την περίφημη τελετή έναρξης. Ευχόμαι κάποια στιγμή φυσικά να ξαναδούμε Ολυμπιακούς Αγώνες στη χώρα μας.

Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Έχουμε σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στο οποίο επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις σε πάρκα, σε χώρους πρασίνου, σε σημεία με λιμνάζοντα νερά, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η απόφαση για εντατικοποίηση των ψεκασμών έλειψε μετά την καταγραφή κρουσμάτων στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου από τον ΕΟΔΗ στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η περίοδος που διανύουμε έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ οι παρεμβάσεις στο Δήμο αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι οι επιστήμονες να διαπιστώσουν ύφεση της κυκλοφορίας του ιού. Από τη στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας Δήμο, λέει ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, με συνέπεια ο ΕΟΔΗ μας κατέταξε στις περιοχές υψηλού κινδύνου και είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας.

ονόματα των ακροατών μας να πούμε πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής που κερδίζουν τις προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες που ανεβαίνει την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης, να τονίσουμε. Μην μπερδευτείτε και πάτε Θέατρο Δάσους. Λοιπόν, είναι η κυρία Ξένια Ορφανού, η κυρία Στέλλα Κόσυφα και ο κύριος Δημοσθένης Κυριακίδης. Τα ονόματα θα υπάρχουν στο Ταμείο του Θεάτρου πριν από την έναρξη της παράστασης.

Δύο μόλις αγώνες έχει το μενού της Super League σήμερα, με τον Ηρακλή να ταξιδεύει στο Βόλο για την αναμέτρησή του εκεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο και να περιμένει μία νίκη σήμερα, καθώς η πρώτη, το ντεμπούτο του Ηρακλή στην Super League ήταν μάλλον άτυχο με το βαρύ 4-0 που υπέστη από την ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα της ημέρας, στις 7.30 παίζει ο Ηρακλής με το Βόλο, στις 9.30 ο Πανετολικός αγωνίζεται κόντρα στην Καλαμάτα. Έχω την εντύπωση όμως ότι οι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιρόφιλοι σήμερα θα έχουν τους δέκτες τους στις 7 η ώρα στον αγώνα της Ντόρτμουντ, όπου παίζουν οι δύο Έλληνες παίκτες, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Οπότε το ενδιαφέρον νομίζω συγκεντρώνεται περισσότερο εκεί, να δούμε τους Έλληνες παίκτες να αγωνίζονται με την Ντόρτμουντ. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ θα είμαστε και αύριο το πρωί στις 9 η ώρα εκτάκτως και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το ερχόμενο μπαίνουμε σε κανονικό πρόγραμμα 8-11 όπως μας έχετε συνηθίσει εδώ στα πιο ωραία πρωινά. Η Αγγελική Μπρέλου και ο Περικλής Κυγκόπουλος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον, του εθνικού αυτού θησαυρού της παγκόσμιας μουσικής, ένας τιτάνας όπως την αποκάλεσαν της Κάντρι, παρά το χαμηλό της, έτσι, το μικρό της ύψος, μια σπουδαία δημιουργός, ερμηνεύτρια μεγάλων τραγουδιών, αλλά και μια γυναίκα με τεράστιο έργο, με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και μια εκρηκτική προσωπικότητα. Θα ακούσουμε Ντόλι Πάρτον λοιπόν στο WhatsApp των Φόρνων Blots και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Η Χρύσα Νάνου ήταν στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο όπου και αν βρίσκεται, και προσοχή στο δρόμο εφόσον ετοιμάζεστε για την επιστροφή σας.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός αδικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διεκόμισε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας αρχικά, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και στη συνέχεια να το διακομίσουν στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω φροντίδα. Το 9χρονο αγοράκι διακομίστηκε εντωμεταξύ ήδη στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες διαφόρων ειδών στην περιοχή. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στους 61. Πρόκειται για δήμους της Αττικής, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Βίου Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στο μεταξύ, σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά και τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, που οδήγησε τον ΕΟΔΗ να θέσει το Δήμο σε καθεστώς υψηλού κινδύνου. Η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1 έως 2 εβδομάδες. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδε. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 29 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Είναι εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας με τον Βασίλη Πεκλάρη.
1: Καλημέρα Θωμά.
0: Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες στην εκπομπή και συμπαρουσιαστή
1: και,
0: σήμερα.
1: Ναι, και το Θωμά Τσίμπα. Βασικό συντελεστή της εκπομπής, όπως τον γνωρίζετε όλο τον προηγούμενο χρόνο και συνεχίζει να είναι τα Σαββατοκύριακα μαζί σας στον 102 FM.
0: Μαζί μας είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Περικλής Γλυκόπουλος και στη μουσική επιμέλεια η Μάτα Σαμαρά. Λοιπόν,
1: θα είμαστε για 2 ώρες λοιπόν παρέα σήμερα.
0: Μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Όχι, για προστεύω, εδώ δεν είναι φιλοξενία, είμαστε μαζί.
1: Εντάξει,
0: εδώ
1: μαζί είμαστε όλοι.
0: Και συμπάσχουμε.
1: Συμπάσχουμε στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει μπει σε νέα εποχή με νέα μορφή στις συγκοινωνίες της και στην καθημερινότητά της, όπως τουλάχιστον
0: αλλάζει.
1: Ακούσαμε από τα κυβερνητικά στελέχη που είδαν τις προηγούμενες μέρες εδώ.
0: Όχι, να σου πω, αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης, έχει αλλάξει. Εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα η επέκταση στη Καλαμαριά δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Για τους Καλαμαριώτες σίγουρα.
0: Εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Φυσικά υπάρχει και ο σχεδιασμός προς δυτικά.
1: Σχεδιασμός δεν υπάρχει ακόμα. Να πούμε ότι υπάρχει μια πρόθεση η οποία εκδηλώνεται κάθε φορά πριν από τις εκλογές. Για σχεδιασμό περιμένουμε να δούμε τις μελέτες. Να βγουν οι μελέτες.
0: Σιγά,
1: περίμενε. Το 2040 που θα είσαι, Θωμά, για να το δούμε.
0: Γερός να μας έχει ο Θεός.
1: Ναι, γερός να μας έχει ο Θεός. Όντως, στο 2040.
0: Πάντως, Βασίλη, αυτές τις μέρες δεν έχεις έτσι την αίσθηση ότι ένα άρωμα είναι διάχυτο στον αέρα της πόλης?
1: Τι άρωμα?
0: Το οποίο θα κρατήσει και πολλές μέρες αυτό το άρωμα.
1: Μην με βάζεις τώρα σε πειρασμούς, είναι και δύσκολη ώρα, μην αρχίσω να λέω.
0: Είναι προεκλογικό. Είναι
1: Α, προεκλογικό. Εσύ λες για προεκλογικό άρωμα.
0: Ναι. Υπάρχει?
1: Όχι.
0: Το αισθάνεσαι?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όχι. Θα το δούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες, γιατί μετά τον Πρωθυπουργό που ήταν εδώ την Πέμπτη και συνέχισε μετά με περιοδεία Φλόρινα και στην Κοζάνη. Από Δευτέρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αυτή Δευτέρα, Τετάρτη, το όχι, θα κάνει μέρα παραμέρα. Δεν ξέρω πώς θα.
0: Ναι.
1: Δευτέρα έρχεται για σύσκεψη με τους φορείς και Τετάρτη για την ομιλία αυτή που τόσο συζητήθηκε και προκάλεσε και αντιπαράθεση.
0: Και αντιπαράθεση κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμα δεν έχει ανακοινώσει μια προηγούμενη επίσκεψη. Δηλαδή λένε,
0: θα έρθει το δεύτερο Σαββατοκύριακο κανονικά ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Από την Πέμπτη, τετραήμερο μάλλον, μέχρι την Κυριακή θα είναι εδώ πέρα. Αλλά από την Παρασκευή ουσιαστικά, γιατί την Πέμπτη ακόμα θα είναι τα άλλα κόμματα, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί θα επισκεφθούν αυτό το 15ήμερο.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας είναι καταρχάς τρεις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Τριήμερο και ο κύριος Κουτσούμπας.
1: Όχι τριήμερο, τρεις διαφορετικές.
0: Μέρα παραμέρα θα το κάνει και ο κύριος Κουτσούμπας.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας έρχεται για την διαδήλωση. Συμμετέχει το Σάββατο απόγευμα στην πλατεία της Κάνθα που το πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Παραδοσιακά συμμετέχει και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά θα έρθει την Τετάρτη για την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και μετά θα ξανάρθει μετά την έκθεση για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Οδηγητή, όπου έχει ομιλία επίσης.
0: Θα είναι τακτικός επισκέψης λοιπόν ο κύριος.
1: Αρκεί να μην πετύχει τον περιφερειακό κλειστό, πάλι σήμερα το βράδυ θα έχει. Αλλά εντάξει, θα πεις.
0: Πάντως και όλη η Νέα Δημοκρατία την άλλη εβδομάδα θα είναι Θεσσαλονίκη. Έχει μία σειρά εκδηλώσεων το κόμμα, μέρα παραμέρα.
1: Τώρα αυτό καλό κάνει, είναι που έρχονται όλοι μαζεμένοι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλη την άλλη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει μία κινητοποίηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα επισκεφτεί όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας.
1: Θα βλέπω εδώ πέρα το πρόγραμμα που έχει βγει.
0: Ναι. Και
1: 17 εκλογικές περιφέρειες λέει θα ξεκινήσουν και θα οργώσουν. Στη Θεσσαλονίκη, Χρήστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Άννα Καραμαλή.
0: Όλοι. Το σύστημα το υπουργικό.
1: Όχι μόνο υπουργικό, βλέπω και άλλα.
0: Και βουλευτές και κορυφαία στελέχη.
1: Τι θα κάνουν?
0: Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να μεταφέρουν το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα σπείρουν ψηφούς. Οργώνουν για να σπείρουν.
0: Δεν ξέρω, πάντως.
1: Και αυτό, τι θα θερήσουν μετά?
0: Αυτό που γνωρίζουμε, Βασίλη, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι ότι το μότο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην αντιπολίτευση θα είναι η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, η σταθερότητα και η προκοπή.
1: Προκοπή. Το είπαμε, αυτό... το κάναμε με λίγα λόγια που είπε ο κ. Μητσοτάκης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, βέβαια.
0: Και φυσικά έσκασε και το πρώτο μέτρο, το προεκλογικό, ότι ο μισθός ο κατώτατος.
1: Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο.
0: Δεν θα είναι 900. Κοίταξε, μέχρι το τέλος της τραετίας είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει στα 950. Προχθές, χθες από τη Κοζάνη, είπε ότι δεν θα είναι στα 950, θα είναι πάνω από τα 950.
1: Δεν θα είναι στα 900, θα είναι 950. Βέβαια, κάποιοι είχαν καλλιεργούσαν προσδοκίες ότι ενδεχομένως το 27 να φτάσει και τα 1000 μεικτά, γιατί είναι μεικτά, έτσι.
0: Εντάξει, να μπορεί να πάει κάπου στη μέση.
1: Να πιάνε το χιλιάρικο, ναι, έτσι, και να είναι και εντυπωσιακό και συμβολικό. Αλλά ξέρετε τώρα, η ουσία είναι η καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα μετράει με αυτά που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι και ζούμε.
0: Η καθημερινότητα, Βασίλη...
1: Θα δούμε τη Δευτέρα με τις μειώσεις που ανακοίνωσε σε χιλιάδες κωδικούς, αν θα είναι, πόσο θα είναι, γιατί εκεί, ξέρεις, δεν έχει παραμύθια. Δηλαδή, εγώ ξέρω, πηγαίνω και ψωνίζω, αγοράζω από το σούπερ μάρκετ το χ απορρυπαντικό.
0: Ναι.
1: Και το τάδε
0: θα έχει μειωθεί.
1: Αυτό το παρακολουθώ. Ξέρω πώς το πλήρωνα πέρσι, ξέρω πώς το πλήρωνα το καλοκαίρι, ξέρω πόσο αυξήθηκε, πόσο πήγε, πόσο είναι στην προσφορά. Περιμένω να κάνει προσφορά για να πάω να πάρω 2-3.
0: Το ζητούμενο λοιπόν είναι η αγοραστική δύναμη που έχει ο μισθός σου και όχι ο ονομαστικός μισθός.
1: Ναι, ονομαστικός μπορεί να φτάσει στους πληθωρισμούς, δεν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια. Εμείς τα έχουμε ζήσει κιόλας. Είχαμε πληθωρισμό 20%. Ανέβαιναν οι μισθοί, αλλά πήγαιναν και τιμές. Έπαιρνε, είχες ένα χιλιάρικο τότε και έπαιρνε ένα πακέτο τσιγάρα, ξέρω.
0: Όχι, με ένα χιλιάρικο παλιά έπαιρνε κι άλλα.
1: Με ένα χιλιάρικο, ναι.
0: Εντάξει, πήγαινε και το βράδυ στο μπαράκι.
1: Τι μπαράκι, έπαιρνε και 2-3 ποτά.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε μετά λίγο να δούμε τι γίνεται στην καθημερινότητα
1: στην πόλη.
0: Της πόλης και όχι μόνο.
1: Ναι.

0: Επιστροφή στο στούντιο. Βασίλη, αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων να πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη της Συντονιστικής Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τις κινητοποίησεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Συλλαλητηρίου στις 5 του Σεπτέμβρη. Εκεί βρίσκεται όμως ο καλός του συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει και σχετικά αν έχει ξεκινήσει, τι προβλέπεται να υποθεί, τι υπόθηκε, αν έχει ξεκινήσει.
1: Και αν θα δούμε τρακτέρ στην Θεσσαλονίκη το επόμενο Σάββατο.
0: Ακριβώς. Κώστα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα από τα Μάλγαρα, από το Πολιτιστικό Κέντρο Μάλγαρα. Η πρόταση είναι αυτή. Να υπάρχει κάθοδος με τρακτέρ, συμβολική παρουσία μεν, όχι πάρα πολλά. Να υπάρχει κάθοδος με τρακτέρ, θα δούμε τώρα τι.
0: Τους Θεσσαλονικείς δεν τους σκέφτονται, βρε.
1: Τους Θεσσαλονικείς. Γιατί θα είμαστε εδώ εμείς.
2: Ούτως ή άλλως θα είναι κλειστή εκείνη την ώρα η πόλη. Είναι. Από τα μέτρα. Ούτως ή άλλως εκείνη την περίοδο θα είναι κλειστή εκείνη την ώρα.
0: Και πώς θα σπάσουν τα μέτρα δηλαδή αυτοί.
2: Θα δούμε τώρα αν υπάρχει κινητοποίηση. Έτσι, θα είναι μαζί με τους πορεύοντες, φαντάζομαι. Η πρόταση είναι να κατέλθουν οι αγρότες με τρακτέρ. Ήδη εδώ δεν άρχισε εσύ. Έχουμε όμως συμμετοχές από την Λάρισα, την Καρδίτσα, την Μπέλα, την Πιερία, την Ημαθία, εδώ στη Θεσσαλονίκη ασφαλώς, τις ΣΕΡΕΣ και έρχονται κι άλλοι εκπρόσωποι συλλόγων από όλη την Ελλάδα, κεντρική και βόρεια. Τώρα θα δούμε αν έχει και από την νότια. Αυτό που τονίζουν τώρα στις συζητήσεις οι τρεις αγρότες, οι εκπρόσωποι των αγροτών αυτών των περιοχών, είναι ότι η κατάστασή τους, όπως λένε, είναι χειρότερη από ό,τι όταν ήταν στα μπλόκα. Υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν.
0: Δηλαδή δεν έχουν πάρει τίποτα από την κυβέρνηση.
2: Ναι, υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δόθηκαν στις συσκέψεις εκείνες μετά τις οποίες λύθηκαν τα μπλόκα και θυμόμαστε όλοι φέτος ότι ήταν μπλόκα τα οποία κράτησαν περισσότερο. Από όλες
0: από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις των αγροτών που έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια.
2: Μπράβο, από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις. Τονίζουν ότι πολλοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι από διάφορα. Ακόμη η Λάρισα μας έλεγε ότι ακόμη ένα 14% των αγροτών δεν έχει πάρει αποζημίωση από τον Ντάνιελ. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να συζητήσουν. Σε λίγο θα μπουν, είναι έξω τώρα οι εκπρόσωποι των αγροτών, σε λίγο θα μπουν μέσα στο Πνευματικό Κέντρο εδώ των Μαλγάρων για να αποφασίσουν πώς θα οργανωθεί η κάθοδος των αγροτών στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 του μήνα, 5 Σεπτεμβρίου, εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Θα έχει μια θερμή υποδοχή ο Πρωθυπουργός, λένε οι αγρότες εδώ, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτη φορά οι αγρότες ως Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συσκέπτονται προκειμένου να οργανώσουν την επίσκεψη. Υπήρχαν αγρότες πάντα τις πορείες και συγκεντρώσεις των εγγενείων της ΔΕΘ, αλλά ήταν συγκεκριμένες πλευρές που συμμετείχαν. Τώρα η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων είναι αυτή που οργανώνει την κινητοποίηση και περιμένουν να ακούσουμε σε λίγο, αφού μπουν μέσα, τις αποφάσεις.
1: Δηλαδή ήρθαν και ο κύριος Ρίζος.
2: Ναι, εδώ είναι ο κύριος Μαρούδας.
1: Ο κύριος Μαρούδας, ο Ρίζος Μαρούδας. Ναι. Από την Λάρισα είναι και ο Ανεστίδης από εδώ, έτσι, ο Κώστας Ανεστίδης είναι όλοι.
2: Οι περιοχές που είπα, Βασίλη, προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω και σε πρόσωπα για να καταλάβουμε έτσι και την πολιτικογεωγραφία των μπλόκων. Μάλιστα, οπότε.
2: Είναι ο κύριος Ανεστίδης από το Μάλγαρα, από εδώ.
1: Μάλιστα, ωραία. Οπότε είναι όλοι.
0: Η γεωγραφία των μπλόκων που αναφέρει, Βασίλη, εκτιμώ ότι είναι.
1: Εγώ λέγεται πολιτική γεωγραφία.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Κόκκινα, μπλε και τα λοιπά.
0: Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά.
2: Έτσι, ήταν τα μπλόκα που είχαμε, είναι οι εκπρόσωποι που ήταν στα μπλόκα.
0: Μάλιστα.
2: Τα μπλόκα αυτά που είδαμε εδώ, κυρίως στην κεντρική και στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχουμε κάποια οριστική απόφαση, θα μας ενημερώσεις στην πορεία της εκπομπής. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Ήταν τα μπλόκα που σταματήσανε, γιατί φτάσαμε το Πάσχα σχεδόν. Και φύγανε ουσιαστικά χωρίς να έχουν πλήρως ικανοποιηθεί, απλά είχαν κρατήσει πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Υπήρχε μια έτσι,
0: δυσαρέσκεια
1: του κόσμου. Και έτσι λοιπόν τραβηχτήκανε, φύγανε σε έδειξη καλής θέλησης. Υπήρχαν υποσχέσεις ότι θα επιληθούν κάποια ζητήματα. Θυμίζω ότι ήταν εν μέσω της συζήτησης για το μεγάλο σκάνδαλο το ΠΚΠ, όπου πλήρωναν και εκεί γιατί καθυστερούσαν οι καταβολές των επιδοτήσεων, ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή όλη η διαδικασία και η ένταξη στο νέο φορέα στην ΑΔΕ που μπήκε ο ΠΚΠ με όλες αυτές τις αλλαγές που γίνανε. Και βέβαια ο νέος Υπουργός Γεωργίας, από ό,τι φαίνεται, παρότι τώρα έχουν περάσει επιδοτήσεις μέσω της ΑΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Σχοινάς δηλαδή, θα έχει δουλίτσα από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιο, να ακούσει ξανά τους όπως, αγρότες.
1: 7 υπουργοί συνολικά περάσανε επί κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση.
1: Κάθε χρόνο
0: και ενώ κατά κάποιο τρόπο.
1: Υπουργός Γεωργίας. Η δυσκολότερη από ό,τι αποδείχθηκε θέση σε αυτή την κυβέρνηση ήταν
0: παλιά
1: το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Το Υπουργείο Οικονομίας που λέγαμε.
1: Δεν αλλάζει συνέχεια. Ο Τσάρος.
0: Εντάξει, αλλά ήταν μια ηλεκτρική καρέκλα γιατί δεχόταν όλα τα βέλη. Και λέγαμε ποιος θα κάτσει στην καρέκλα του Υπουργού, στην ηλεκτρική καρέκλα.
1: Τώρα το Υπουργείο Γεωργίας δεν το θέλει κανείς.
0: Κακά τα ψέματα λοιπόν. Πάμε μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέφουμε στο στούντιο, Βασίλη, να δούμε λίγο και την επικαιρότητα της πόλης, τι τρέχει γύρω από την πόλη μας και τι συμβαίνει στην πόλη μας. Να πάμε στον καλό του συνάδελφο, τον Φέδωνα το Μόσογλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Φέδωνα, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Μια μέρα που δεν έχει ξεκινήσει και με τον καλύτερο τρόπο στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό το λέω διότι είχαμε χθες το βράδυ ένα τροχαίο δυστύχημα στον Χορτιάτη, στην είσοδο και τον Χορτιάτη, στον δρόμο από Ασβεστοχώρη προς Χορτιάτη, με έναν 20χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και γνωρίζουμε από κάτοικους εδώ της περιοχής, φαίνεται ότι στον δρόμο κινούνταν, προπορευόταν ένα όχημα, ένα μαύρο τζιπ, το οποίο οδηγούσε 70χρονος οδηγός, ο οποίος επιχείρησε να στρίψει αριστερά παρά τη διπλή γραμμή που υπήρχε στο οδόστρωμα. Από πίσω ακολουθούσε ο 20χρονος με την μοτοσυκλέτα του, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε την παράνομη αυτή ενέργεια του προπορευόμενου οχήματος και προσέκρουσε σε αυτό. Αποτέλεσμα ήταν να συρθεί στο έδαφος για αρκετά μέτρα, να φέρει πολλαπλά τραύματα. Ειδοποιήθηκε φυσικά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο στο σημείο όσο και αργότερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου διακομίστηκε. Ωστόσο δεν τα κατάφερε ο 20χρονος και ξεψύχησε λίγη ώρα αργότερα. Να πούμε ότι ο 70χρονος έχει συλληφθεί, έχει υποβληθεί σε αλκοτέστ με αίμα. Αναμένεται τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα του τεστ. Βέβαια, φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε να μην είχε καταναλώσει αλκοόλ. Αναπρόκειται ξεκάθαρα για μια παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που μάλιστα δεν είναι η πρώτη τέτοια που καταγράφεται. Καθώς όση ώρα βρισκόμαστε εμείς στο σημείο με τον Παναγιώτη Σεμερδή, έχουμε δει αρκετά οχήματα που πραγματοποιούν αυτή την παράνομη ενέργεια.
2: Είναι πριν στην είσοδο, ναι, πηγαίνοντας για τη στροφή για Άγιο Βασίλειο, εκεί είναι, κατεβαίνοντας δηλαδή για τις Λίμνες, ή είναι πιο πάνω προς το Χορτιάτι, μέσα στο χωριό?
1: Είναι πριν μπούμε, πριν τη στροφή για τον, μετά τη στροφή για τον Άγιο Βασίλειο, πριν μπούμε στο χωριό, ακριβώς πριν μπούμε στο χωριό, λίγα μέτρα πριν την είσοδο του χωριού.
2: Α, έχει και εκεί κάποια στροφή, κάποια κάθετη,
1: κάποιο δρόμο. Είναι μια στροφή, είναι η οδός Μαρτύρων Δευτέρας Σεπτεμβρίου, την οποία ανεβαίνουν τα οχήματα για να φτάσουν στο χωριό. Έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ μπροστά από το σημείο. Είναι πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ που επισκέπτονται όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Σε αυτό εδώ το σημείο φαίνεται να αποτελεί ένα σημείο πολλαπλών παραβάσεων, διότι αρκετοί πηγαίνουν προς το σούπερ μάρκετ, στρίβουν παράνομα.
2: Το βράδυ, βέβαια.
1: Έχουν πληροφορηθεί από κατοίκους, ακόμη και τα σχολικά λεωφορεία που κουβαλούν παιδιά, στρίβουν και αυτά παρανόμως αριστερά.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν ένα νέο παιδί, ένα 20χρονο παιδί με το μηχανάκι χάνει τη ζωή του, έτσι, τόσο τζάμπα, τόσο πρόωρα.
0: Γιατί κάποιος οδηγός αυτοκινήτου δεν πρόσεχε.
2: Και γιατί, ναι, εντάξει, οτιδήποτε στους δρόμους συμβαίνει, μάλιστα.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Φέδωνα?
1: Είχαμε και έναν βανδαλισμό νωρίτερα, τα ξημερώματα, σε σταθμό του μετρό, στο νέο μετρό, σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά.
0: Ακόμη δεν άνοιξαν, δηλαδή.
1: Ακόμη δεν άνοιξαν.
2: Αφού έχει σεκιουριτάδες απ' έξω. Εγώ είδα χθες, έχει κόσμο, έχει εργαζόμενους.
1: Έχει κόσμο όσο λειτουργεί, όσο βρίσκεται σε λειτουργία το μετρό.
2: Α, το βράδυ άμα κλείσει, ναι.
1: Ναι, από τις 12:30 που έκλεισε το μετρό δεν υπήρχε κάποια σύλλαξη, όπως έχουμε ενημερωθεί, και μέχρι τις 5 και 4 που τέθηκε ξανά σε λειτουργία. Φαίνεται ότι αυτό το μεσοδιάστημα το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι επιτίδη, επισκέφτηκαν τον σταθμό της Αρετσούς, που είναι ένας από τους σταθμούς που έχουν λιγότερη επισκεψιμότητα από τους 5 της Καλαμαριάς. Τρύπωσαν στον εξωτερικό χώρο του σταθμού και ξεκίνησαν να κάνουν γκράφιτι, ταγκές και να γράφουν κάποια προκλητικά, υβριστικά συνθήματα στους τείχους.
0: Και σήμερα οι μπογιατζίδες έχουν δουλειά.
2: Ναι, εντάξει, να έχει δουλειά, ναι, το συνεργείο καθαρισμού και οι μπογιατζίδες.
1: Να σας πω ότι ήταν πολύ άμεση η απάντηση και η διόρθωση ουσιαστικά αυτού του βανδαλισμού, καθώς όση ώρα βρισκόμασταν εκεί, μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, ήδη τα συνεργεία είχαν προχωρήσει σε αφαίρεση του γκράφιτι, βάφοντας ξανά το τείχο στα χρώματα που έχουν και οι υπόλοιποι τείχοι σε γκρι χρώμα. Και φαίνεται ότι αυτή θα είναι η τακτική. Όσες φορές θα γράφει ξανά το τείχο, στα χρώματα που, έχει, και που έχουν και υπόλοιπη τύχη σε γκρι χρώμα. Και φαίνεται ότι αυτή θα είναι η τακτική. Όσες φορές

0: μετά μάλλον χάνει την αξία του το να το βανδαλίσει σε δεύτερο χρόνο.
1: Μάλλον.
0: Για εκείνους το λέω, ηρωνικά προφανώς. Δεν το εννοώ κυριολεκτικά.
1: Έγινε Φέδο, να σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Βασίλη, δεν είπαμε τίποτα σχετικά με την έλευση του Πρωθυπουργού εδώ και τη σειρά συναντήσεων που είχε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, τα λέγαμε δύο μέρες.
0: Δύο μέρες, εντάξει, στην εκπομπή να μην πούμε, κάτι της. Πρέπει να πούμε και... Αλλά...
1: Εγώ πάντως δεν περίμενα βέβαια, αλλά στη συνάντηση που είχε με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω, δεν ακούστηκαν πολλά παράπονα.
0: Για να δούμε τι θα μας πει όμως ο
1: από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί για... από τους δημάρχους είχαμε.
0: Ναι, πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε...
1: Ο μόνος ικανοποιημένος δήμαρχος είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης.
0: 7 στα 7.
1: Οι άλλοι δεν πήραν τίποτα.
0: Ναι. Δυστυχώς η Δυτική Θεσσαλονίκη τίποτα απολύτως.
1: Εγώ θα έλεγα οι νεοδημοκράτες δημάρχοι. Δεν πήραν.
0: Εντάξει, εσύ το πολιτικοποίησε. Εγώ το βλέπω ως τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Λοιπόν, μια που λέγαμε για τους βουλευτές, να πάμε να δούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Κούβελα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Κύριε Πετλάρη, κύριε Τσίμπα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση που είχατε, αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε με τη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό. Του θέσατε τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης? Πήρατε δεσμευτικές απαντήσεις ή πήρατε αόριστες απαντήσεις?
2: Θα σας πω αμέσως με δύο λόγια. Ξεκινώντας όμως, λέγοντας ότι θα διαφωνούσα λιγάκι με την εισαγωγική εκτίμησή σας πως οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν πήραν αυτά που περίμεναν ή με παράπονο έκλεισε η μέρα η συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, από το ρεπορτάζ πηγάζουν αυτά

0: που είπαμε.
1: Διότι
0: δεν
1: το,
0: τα λέμε
1: το μεγάλο,
0: μόνοι μας.
1: Θα έλεγα ότι το μεγάλο νέο, η μεγάλη είδηση της ημέρας ήταν η δέσμευση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως το μετρό πηγαίνει δυτικά. Και όταν λέμε πηγαίνει δυτικά, δεν είναι μια ευχή, δεν είναι κάτι που θα το επιθυμούσαμε εμείς και ο Πρωθυπουργός είπε μια καλή κουβέντα πάνω σε αυτό χτυπώντας μας την πλάτη. Ήτανε μια δέσμευση Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όπως ξέρουμε όλοι πλέον, ο Πρωθυπουργός...
0: Δέσμευση, κύριε Κουβέλα, δέσμευση είναι να έχεις και κάποια απτά στοιχεία στα χέρια σου. Κάποιες μελέτες
1: Βεβαίως.
0: Που να μπορούν να γίνουν. Αυτές οι μελέτες ακόμη δεν υπάρχουν.
2: Οι οριστικές μελέτες,
0: οι οριστικές
2: δεν, έχουν γίνει,
0: μελέτες δεν υπάρχουν. Άρα λέμε είναι μια σίγουρα
2: εξαγγελία.
0: Πολιτική πρόθεση και βούληση και πολύ σωστά είναι αυτή εδώ και μακάρι να υλοποιηθεί. Ακόμα είμαστε όμως στη βούληση. Έστω και που εκφράστηκε η βούληση για επέκταση του μετρό είναι θετικό.
1: Επιτρέψτε μου, συνεχίζω. Είναι μια δέσμευση Κυριάκου Μητσοτάκη και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός πριν κάνει μια εξαγγελία έστω έχει σταθμίσει πάρα πολλούς παράγοντες και παραμέτρους. Δηλαδή την χρησιμότητα ενός έργου, τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η υλοποίηση ενός έργου, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, πόσο μάλλον αν πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, όπως η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά ή βόρειο-δυτικά, όπως λέγεται. Άρα λοιπόν, εδώ θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που στα αλήθεια με τέτοια έμφαση δόθηκε η εκκίνηση, άναψε, αν θέλετε, πράγματα για να προχωρήσουν όλα όσα εννοούσατε προηγουμένως για την εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου. Σας θυμίζω ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου, 3 εβδομάδες ίσως, υπεγράφει η σύμβαση ανάμεσα στην Ελληνικό Μετρό και την εταιρεία η οποία είναι αρμόδια ή αν θέλετε είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τέτοιες μελέτες. Υπεγράφει η σύμβαση για να ξεκινήσουν ή για να συνεχιστούν ουσιαστικά οι πρόδρομες εργασίες, είναι τοπογραφικές μελέτες που πρέπει να γίνουν, είναι μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν κυκλοφοριακές μελέτες, είναι μελέτες που σχετίζονται με το υπέδαφος, με το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποια αρχαία.
0: Και είναι η απουσία και η έβρεση η χρηματοδοτική αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
1: Είμαστε πάντα ξεκάθαροι και ειλικρινείς προς τους συμπολίτες μας ότι σήμερα που μιλάμε δεν είναι κλειδωμένη η χρηματοδότηση αυτού του έργου, αφού άλλωστε δεν έχει καταλήξει πλήρως και το ύψος του
0: Κύριε Κουβέλα, σας ακούμε με παράστητα, κάπου σταθερά καθίστε για να έχουμε καλύτερο ήχο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, η επικοινωνία μας έχει κάποιες δυσκολίες.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το μετρό.
1: Μένω σταθερός γιατί είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Επιμένω λοιπόν ότι αυτά ήταν καλά νέα. Ναι, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό και όχι με την ευκαιρία των εγγενείων της επέκτασης προς την Καλαμαριά και ολοκλήρωσης ουσιαστικά της βασικής γραμμής του μετρό. Είναι όμως και άλλα τα οποία είναι σε εξέλιξη, συζητήσεις για ανάγκες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και το επόμενο διάστημα θα ακούσουμε και για αυτά.
0: Εσείς οι βουλευτές, τι είπατε στον Πρωθυπουργό?
1: Κάποια ήδη από το βήμα της Βουλής.
0: Ποια προβλήματα ήταν αυτά τα μεγαλύτερα που καταθέσατε στον Πρωθυπουργό εσείς οι ίδιοι? Γιατί εσείς έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο και εσείς μεταφέρετε τα προβλήματα του κόσμου ή και τα θέματα, τα αιτήματα.
1: Η συζήτηση, θα έλεγα, ήταν σύντομη αλλά περιεκτική όπως πάντα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε κυρίως να ακούσει όλους τους υπόλοιπους φορείς. Υπήρχε και μια στενότητα χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελε να ακούσει και άκουσε πράγματι τους πάντες και τα πάντα. Αυτή τη φορά περιορίστηκε σε ελάχιστες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Σε μία από αυτές μόνο αναφέρομαι. Είχε να κάνει με το αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκών. Και έχοντας δίπλα του τον αρμόδιο υπουργό, κύριο Παπασταύρου, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι έρχονται κάποιες ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εννοείται και τις μεγαλύτερες, αλλά θα κατέβει πια επίπεδο αυτή η δυνατότητα παραγωγής ρεύματος για ίδια κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτά τα οποία έθεσα εγώ, έχει να κάνει με την ανάγκη να φρεσκαριστεί το ανθρώπινο δυναμικό σε γυναίκες και άντρες της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνει. Οι νεότεροι άντρες, ιδίως πυροσβέστες και αστυνομικοί, στην Αθήνα και την άλλη περιφέρεια κατευθύνονται κυρίως. Η Θεσσαλονίκη, κατά την γνώμη μου, έχει ανάγκη τόνωσης ως προς αυτό. Είναι ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο τέθηκε από όλους μας, η ανάγκη για τόνωση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού στην αγορά της Θεσσαλονίκης, να αποφύγουν με ελέγχους που θα γίνονται, να αποφύγουν πρακτικές τέτοιες οι οποίες φέρνουν τους συνεπείς φορολογούμενους επιχειρηματίες σε δύσκολη θέση.
0: Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στα αυτά τα θέματα που θέσατε ή δεν σας απάντησε?
3: Το τεκμαρτό που περιμένουμε όλοι να έχει αλλαγές, δηλαδή αυτό βασικά που καίει τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες οπωσδήποτε θα υπάρξουν εξελίξεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέσαμε και εγώ ως δικηγόρος από την ελεύθερη επαγγελματία, δηλαδή το θέσα από την πρώτη στιγμή του μέτρου.
0: Εξελίξεις και ανακοινώσεις στην ομιλία του στην διεθνή έκθεση.
3: Είστε κι εσείς από αυτούς που διαφωνούσαν, κύριε Κούβελα, συγγνώμη που διακόπτω τώρα και πριν να απαντήσετε στο Θωμά, γιατί μας είπε μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι αυτός διαφωνούσε εξ αρχής με το μέτρο που ο κ. Χατζηδάκης ουσιαστικά παρουσίασε και κατέβασε για το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών.
1: Τότε, όταν ως Υπουργός Οικονομικών, είπε ο κ. Χατζηδάκης.
3: Ναι.
1: Το είχε εξηγηθεί.
3: Το 23 που ξεκίνησε.
1: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε διαπιστώσει ότι η οριζόντια εφαρμογή του δημιουργεί κάποιες στρεβλώσεις. Κάποιους τους δυσκολεύει στην κατάστασή του, στην οικονομική. Δεν ανταποκρίνεται η φορολόγηση όπως ρυθμίζονταν και όπως επιβάλλονταν. Αυτά τα ζητήματα σε πρώτο χρόνο διορθώθηκαν σε σχέση με την λειτουργία επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες ελευθερών επαγγελματιών στην περιφέρεια, στην επαρχία της χώρας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευθετηθεί ακόμη καλύτερα και θα ακούσουμε για αυτά. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Κύριε Κούβελα, επιγραμματικά λίγο. Τι να περιμένει ο κόσμος να ακούσει από την ομιλία?
1: Ο Πρωθυπουργός σε όσα πρόκειται ήταν, σας λέω, φιδωλός στα λόγια του. Οι παρεμβάσεις ήταν πολύ λίγες στις συναντήσεις αυτές με τους φορείς αλλά και με εμάς. Δεν αναφέρθηκε σε όσα πρόκειται να εξαγγείλει το ερχόμενο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση. Θα έλεγα ότι οι διαρροές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα επιβεβαιώθηκαν από το ύφος του και το κλίμα των συναντήσεων, όμως τίποτα περισσότερο συγκεκριμένο δεν μας άφησε να ακούσουμε.
0: Δεν σας είπε.
3: Οπότε το Σάββατο στην ομιλία του, εκεί που θα
0: Σάββατο βράδυ θα ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς θα...
1: Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μοναχά...
0: Ναι, λίγο σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Κούβελα. Ναι.
1: Μια δική μου πρόταση, κατά τη γνώμη μου, μετά την ολοκλήρωση του flyover, όπου θα έχουμε τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης όπως πρέπει για τα επόμενα πολλά χρόνια, να διευκολύνει την κυκλοφορία, πρέπει να δούμε πώς θα κλείσουμε αυτό το δαχτυλίδι γύρω από την πόλη με την επαναφορά της συζήτησης, της μελέτης αλλά και της υλοποίησης της υποθαλάσσιας αρτηρίας, υπογειοποίηση δηλαδή της λεωφόρου Νίκης, όμως
0: Αυτό την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός σε αυτή την υπόθεση με 80 εκατομμύρια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά... Δεν είναι καινούργια η πρόταση. Έχει συζητηθεί, έχει μελετηθεί, επιχειρήσει.
0: Όχι, και την πληρώσαμε αυτή την πρόταση χωρίς να δούμε ούτε καν μία φαγάνα να εργάζεται.
3: Καλά, δεν μπήκε, δεν προχώρησε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό εδώ είναι το χειρότερο, αν θέλετε, παράδειγμα ενός δημοσίου έργου, το οποίο ποτέ μάλιστα δεν υλοποιήθηκε, αν και πληρώθηκε η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Εδώ μιλώ για επέκταση της παλιάς παραλίας από το Kitchen Bar μέχρι το Λευκό Πύργο και από κάτω να περάσει η Λεωφόρο Νίκης και να προσθεθούν χιλιάδες θέσεις στάθμευσης. Έχουμε παραδείγματα σε άλλες πόλεις στον κόσμο, για να μην πάμε πολύ μακριά. Η Κωνσταντινούπολη και το Γαλατά Πόρτο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου πάνω στην επιφάνεια αυτής της επέκτασης θα δούμε πάρκο, θα δούμε αμφιθέατρα.
3: Τώρα, χώρες, τώρα προχωράει δηλαδή... το ΔΕΚ όμως. Εσείς μιλάτε για μπάζωμα ουσιαστικά εκείνο του κομματιού, έτσι, όχι για ΔΕΚ αυτό που γίνεται
1: εγώ
3: το ψηλανό.
1: Εγώ μιλώ για επέκταση.
3: Επέκταση, θα σου πω κανονική.
1: Πράγματι, κύριε Πεκλάρη, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το ΔΕΚ, όμως θα χρειαστεί χρόνος για την επέκταση της παραλίας. Αυτά εκτιμώ ότι μπορούν στην πορεία να συνδυαστούν. Είναι πάντως ένα έργο το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ και κόστος το οποίο δεν θα είναι.
0: Θα συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές μας για αυτό εδώ
3: θα,
0: το
3: θα ανοίξει
0: έργο,
3: συζήτηση
0: θα...
3: τώρα ο κύριος Κουβέλλας με αυτό, γιατί είναι, τη θυμάμαι, είναι και αρκετά παλιά, είχε ακουστεί και από πολύ
0: και
3: παλιά.
0: Και ο πατέρας σας την είχε θέσει την επέκταση της παραλίας.
1: Είναι μια πρόταση διαχρονικά επίκαιρη, κύριε Τσίμπα, και θα σας πω ότι μέσα στο καλοκαίρι βρέθηκα σε περισσότερες σχετικές συζητήσεις, τις οποίες δεν προκάλεσα εγώ. Αν
0: μάλιστα.
1: Θέλετε, μεταφέρω και συμπολιτών μας αυτή την ανάγκη ή αν θέλετε την οραματική διάθεση. Αυτό πάντως θα αλλάξει η Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 100 χρόνια της ζωής της.
0: Κύριε Κουβέλλα, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Κουβέλλα.

0: Μετά τη μουσική ανάσα επιστρέφουμε στο στούντιο Βασίλη και αυτή τη φορά έχουμε καλεσμένο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική, τον κύριο Απόστολο Πάνα, τον οποίο και καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Πάνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Πάνα.
0: Ακούσατε, θα θέλαμε ένα σχόλιο βασικά από την επαφή, από τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός εδώ στην πόλη και τα αποτελέσματα τα οποία βγήκαν από αυτές.
2: Όχι μόνο, και τις τελευταίες εξαγγελίες, δηλαδή για τα 950 ευρώ κατώτατο μισθό που έκανε από την Κοζάνη και, όλη τη δραστηριότητα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης των τελευταίων ημερών.
0: Ήταν έντονα προεκλογική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν και όλη αυτή η κινητικότητα του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη προφανώς έχει και ένα προεκλογικό άρμα. Είμαστε μπροστά σε έτος εκλογών και πάντοτε αυτές οι ευκαιρίες δίνουν στον εκάστοτε Πρωθυπουργό τη δυνατότητα να πει κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά τα οποία έχει πει. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι ουδέποτε, και αυτό φαίνεται και ιστορικά, οι συγκεκριμένες εξαγγελίες ούτε τη ζωή των πολιτών άλλαξαν, ούτε και την εκλογική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, την οποία την έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία την τελευταία 7 ετία. Δεν είναι μια καινούργια κυβέρνηση για να πεις «Α, όχι, θα αλλάξει κάτι». Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολιτικής. Προφανώς κανείς δεν μηδενίζει κάποια έργα τα οποία έχουν γίνει και είναι θετικό. Και επέκταση του μετρό, το οποίο εντάξει, έχει μια διαχρονικότητα σαν έργο, αλλά υλοποιείται και το βασικό, ένα από τα βασικά κομμάτια τώρα. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω.
0: Το μετρό είναι έργο των πολιτών και όχι των κυβερνήσεων. Έτσι, οι κυβερνήσεις το υλοποίησαν σε βάθος πολλών χρόνων.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και θέλω να καταλήξω ότι σε αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που δεν αλλάζει η φιλοσοφία, το μοντέλο, η δυνατότητα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και όλα αυτά, οποιασδήποτε αποσπασματικές εξαγγελίες γίνουν, νομίζω ότι μεν θα έχουν ένα επιφανειακό έτσι, αποτέλεσμα, αλλά στην πορεία θα δείτε και εσείς ότι ουσιαστικά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτές τις παραγωγικές μονάδες οι οποίες θα απευθυνθούν στη χώρα μας.
0: Σε αυτά τα οποία αναφέρατε, να περιμένουμε να ακούσουμε κάτι στο τέλος της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο Σαββατοκύριακο από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς είναι πλέον γνωστό, έχει καταθέσει τις προτάσεις του, ήδη εξειδικεύεται, είχαμε και την εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος όλο αυτό το χρονικό διάστημα με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες άλλες εξαγγελίες οι οποίες θα ακουστούν 12-13 του μηνός, αλλά εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει απόλυτα καθαρό και από τη μεριά των του ΠΑΣΟΚ, ώστε όταν πλέον φτάσουμε την κρίση στιγμή να ξέρει ο κόσμος τις ιδιάζουσες διαφορές, αλλά και το τι εκπροσωπεί ο καθένας, όχι μόνο σε επίπεδο προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής κουλτούρας, φιλοσοφίας και αντίληψης και εθνικού προγραμματισμού.
0: Πάντως, ναι, Βασίλη,
2: όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Πάντως, δέχεστε επίθεση από την κυβέρνηση και για το πρόγραμμα και για τις θέσεις για το ιδιωτικό χρέος που παρουσίασε ο πρόεδρός σας με την κυρία Αποστολάκη και άλλα στελέχη, ότι κάποια από αυτά εφαρμόζονται ήδη από την κυβέρνηση και άλλα δεν γίνεται γιατί κόβονται από την Ευρώπη σε σχέση με τα funds. Αλλά δέχεστε επίθεση και για την συμπόρευσή σας με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εκ νέου, και αυτή τη φορά είναι τη συζήτηση της Τετάρτης για την θέση της Αντιπροέδρου και την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση θα κάνει τη δουλειά της, προφανώς θέλει να αλλάξει την ατζέντα, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις και πρέπει να δικαιολογήσει και τη δική της ανεπάρκεια στο να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο αφορούσε το ιδιωτικό χρέος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έκανε μια ρύθμιση πριν λίγο καιρό, αλλά αυτή έγινε τελευταία στιγμή. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί δεν είναι απλά ένα ζήτημα οικονομικό που στραγγαλίζει τους ιδιοκτήτες και όποιος γυρνά στην κοινωνία και έχει την καθημερινότητα θα αντιληφθεί πάρα πολύ κόσμο να αδικείται μέσα αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει και ένα έτσι ηθικό, θα έλεγα, και ένα αίσθημα δικαιοσύνης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για την χώρα μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το θέμα της κυρίας Ακρίτας, νομίζω ότι δημιουργεί μια σκόνη κυβέρνηση εξεπίτηδες σε ένα απόλυτο θεσμικό ζήτημα, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το εκάστοτε κόμμα επιλέγει εκείνο τον αντιπρόεδρο στη Βουλή που θέλει. Πάντοτε, στα πλαίσια του πολιτικού, θα έλεγα, savoir vivre και της πολιτικής θεσμικότητας, όταν δεν είχαμε να κάνουμε με λογικές πάρα πολύ ακραίες, τα κόμματα είχαν μια κοινή συστράτευση. Άρα λοιπόν, ποιο θέμα τώρα αυτή τη στιγμή δημιουργείται και ποιο μέτωπο και ποιες.
2: Γιατί το κάνουν, γιατί το κάνει η κυβέρνηση, θεωρείτε?
1: Για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο και να δημιουργήσει μια ψευδέστηση. Αυτή τώρα είναι το νέο που έχει προκύψει, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχουν τα κόμματα τα οποία συμπορεύονται από την πλευρά της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς και θέλει να επικρατήσει στον χώρο της λογικής του κέντρου. Αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα ουσιαστικό έτσι αποτέλεσμα και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή το δημόσιο διάλογο.
0: Πάντως το δημόσιο διάλογο τον απασχολεί κάτι άλλο. Αυτό που λέγεται και ακούγεται από πολλούς, ακόμη και μέσα από το κόμμα σας, ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι κεντροδεξιά και η άλλη είναι κεντροαριστερή. Η μία είναι που θέλει συνεργασία με το Τσίπρα και η άλλη που θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα και για να υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα πρέπει να υπάρχουν... να υπάρχει διαμόρφωση πολλών απόψεων και πολλών τάσεων. Από εκεί και πέρα όμως, η πραγματικότητα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα πρέπει να απευθυνθεί στον χώρο του, που είναι κεντροαριστερά. Αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί, πρέπει να... αυτό είναι το σκεπτικό. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα συνεργασιών ή εν πάση περιπτώσει συμπόρευσης. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει το εξής, να μπορέσει να καλύψει όσο πιο άμεσα γίνεται το χώρο της κεντροαριστεράς, όπως υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει καλύψει το χώρο της κεντροδεξιάς, και από εκεί και πέρα θα δει και την αριστερή της πλευρά, την αριστερή του πλευρά, θα δει και το κέντρο. Άρα λοιπόν αυτή η κουβέντα νομίζω ότι είναι περισσότερη προσωπική προσώπων, ίσως και κάποιων στελεχών που θέλουν να το πω έτσι πολύ απλά, να βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο διάλογο παρά ουσίας.
2: Είναι αντιπαλός σας μόνο η κυβέρνηση, δηλαδή αυτό που ακούσαμε χθες να λέει και ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν ξέρω κατά πόσο το εννοεί.
1: Όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος θα είναι αντιπαλός του? Ένα νέο κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάνα, ο χρόνος μας παίζει πάρα πολύ για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ χάρηκα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, όπως οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΙΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παραχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη, και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διεκόμισε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί κατέλαβαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και στη συνέχεια να το διακομίσουν στο νοσοκομείο του Πύργου και λίγο αργότερα στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Πρόκειται για δήμους της Αττικής, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Βίου Ολύμπου, Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στο μεταξύ, σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδέλιου Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαραγγί της Σαμαριάς, πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι πλέον μεταβλητοί 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στη μία.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Επιστροφή στο στούντιο, δεύτερη ώρα της σημερινής διόρυσης εκπομπής μας. Βασίλης Πεκλάρης στο μικρόφωνο μαζί με τον Θωμά Τσίμπα.
1: Ναι. Παρουσιαζόμαστε εμείς, αλλά έχουμε...
0: Αυτοπαρουσιαζόμαστε, ναι.
1: Ναι, γιατί, εντάξει, εγώ μόνο για σήμερα έτσι σου κάνω παρέα.
0: Και αύριο θα είσαι.
1: Α, και αύριο, συγγνώμη, ναι. Είδες αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάνουμε παρέα εδώ πέρα μαζί σε αυτό το μεσημέρι ουσιαστικά τώρα, πλέον μετά τις 12 του Σαββάτου, που φαίνεται ότι έχουμε γυρίσει σταδιακά όλοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι. Γυρνάμε και αυτό φαίνεται και στην κίνηση, γιατί κάπως έχει αρχίσει να έχει και από νωρίς και η περιφερειακή είναι φορτωμένη στο ρεύμα προς τα δυτικά, έτσι από το, από τα Κωνσταντινοπολίτικα ουσιαστικά μέχρι μετά την 33, μέχρι τη διασταύρωση για τα Πεύκα. Η Χαλκιδική έχει τοπικό, έχει ακόμα κόσμο κάτω, η Νικήτη πέρα δόθε, έχει εκεί πέρα στα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα. Και γενικότερα το πέρασμα της Νικήτης παραμένει μια διαδικασία λίγο δινηρή για τους οδηγούς.
0: Πάντα η Χαλκιδική και η επιστροφή είχε πρόβλημα εδώ και δεκάδες χρόνια. Ναι.
1: Τώρα μοιράζεται λίγο, απλά στο τέλος του καλοκαιριού μοιράζεται.
0: Ναι, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά αυτό, Βασίλη, που είναι το κυριάρχο, είναι το τέρας της γραφειοκρατίας που μπαίνει εμπόδιο σε πολλά έργα υποδομής, έτσι δεν είναι? Φαντάσου, μια που μιλάμε για γραφειοκρατία, ότι χρειάστηκαν 8 χρόνια για να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο για την ανάπλαση της παράκτειας έκτασης των 40 χιλιόμετρων που θα ενώνει το Καλοχώρι με το Αγγελοχώρι. 8 ολόκληρα χρόνια για μία έγκριση, έτσι. Γι' αυτό όμως θα μας πει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Πάρης Μπίλιας, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Μπίλια.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: 8 χρόνια για μια τέτοια υπόθεση, τόσο χρειάζεται για ένα έργο? Θα μου πείτε ότι είναι μεγάλο το έργο και έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά και 8 χρόνια.
1: Όχι, το για θαλάσσιο το έργο δεν έχει γίνει. Το έργο δεν ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι, μόνο η διαδικασία της αδειοδότησης.
1: Ναι.
2: Να πούμε από την αρχή ότι στην πατρίδα μας ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν διαχρονικά είναι η ρύθμιση του δημόσιου χώρου και όχι μόνο. Και γι' αυτό μάλιστα το Συμβούλιο της Επικρατείας επανειλημμένα έχει κρίνει αντισυνταγματικούς διάφορους νόμους και η κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να καλύψει αυτό τον κενό των 50 ετών με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Όταν μιλάμε για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο, να πούμε ότι αφορά μια πολύ μεγάλη έκταση μήκους 40 χιλιόμετρων με κειμενόμενο πλήθος, με διαφορετικές χρήσεις από και οικονομικές δραστηριότητα. Άλλες είναι οι οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή του Δήμου Δέλτα και άλλες είναι στο Δήμο Θερμαϊκού. Και φυσικά πολύ διαφορετικές στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Για να συγκεραστούν όλα αυτά, έπρεπε να περάσουν από τη βάσανο της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι το μόνο έργο, που η μόνη μελέτη από αυτές που γνωρίζω εγώ, που πέρασε 3 φορές από την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
1: Γιατί?
2: Προκειμένου να έχουμε την ασφάλεια δικαίου όταν ξεκινήσουμε να υλοποιούμε τα έργα που προτείνονται μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Το θετικό, μετά από 8 χρόνια, όπως είπατε, πλέον ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση της τρίτης φάσης. Τα μέχρι τώρα σχόλια που έχουμε πάρει από τους φορείς, οι οποίοι την προηγούμενες φορές είχαν εκφράσει αντιρρήσεις, και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και σε τρίτη φάση διαβούλευσης, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες απαραίτητες διορθώσεις, ώστε, όπως σας είπα, να έχουμε την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται και να έχουμε και τη σιγουριά τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, γιατί τα προεδρικά διατάγματα, όπως πιθανότατα γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, περνάνε από κάτω από, κρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, και είναι μια διαδικασία που πολύ επίπονη, που χρειάστηκε να γίνει. Το θετικό είναι για μένα ότι στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας είναι ένα αίτημα που έθεσαν πάρα πολλοί από τους φορείς που συμμετείχαν στο στην διαδικασία διαλόγου με τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει γρήγορα το Πανελλαδικό Μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Άρα σημαίνει ότι είναι μια αναγκαιότητα που την αναγνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας και οι φορείς που εκπροσωπούνται από αυτούς. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη για να αισιοδοξούμε ότι όταν περάσουμε στη φάση υλοποίησης, τα εμπόδια που θα βρούμε αλλά και η χρηματοδότηση που απαιτείται θα έχει και τη στήριξη της κυβέρνησης, μιας και αυτό είναι ένα αίτημα που νομίζω ότι όλοι το έθεσαν ή περισσότερες φορές. Άρα είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για την αναγκαιότητα της χρηματοδότησης και της υλοποίησης του.
1: Τι χρηματοδότηση, γιατί ύψος μιλάμε?
2: Η εκτίμηση η δικιά μου είναι ότι θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και με από πού?
2: Βέβαια για να μην τρομάζει ο κόσμος, να πούμε ότι είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Θα απαιτηθεί τουλάχιστον μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Άρα σε βάθος δεκαετίας δεν είναι πολλά τα χρήματα που απαιτούνται. Εμείς ως Περιφέρεια και Δυτής Μακεδονίας έχουμε τη βούληση μέσα από την καινούργια προγραμματική περίοδο 28-34 να προτείνουμε ένα πρόγραμμα για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης που θα το χρηματοδοτήσουμε με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποιο, αλλά θα σας πω ότι θα είναι κάτι ανάλογο με τις ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις βιοσημειαστική ανάπτυξη που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, αυτή την προγραμματική περίοδο και αφορά σχεδόν το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και το ποσό που έχουμε κρίνει για αυτή τη δράση είναι στάξει των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τα υπόλοιπα χρήματα ποιος θα τα καταβάλει?
2: Ορίστε.
0: Τα υπόλοιπα χρήματα στο προϋπολογισμό του έργου ποιος θα τα βάλει?
2: Κοιτάξτε, σε αυτό το σύνθετο έργο εμπλέκονται πάρα πολλοί και φορείς του δημοσίου που θα αξιοποιήσουν την περιουσία τους μέσα από τα δεδομένα της ανάπτυξης του παραλιακού μετόπου, οπότε και αυτοί από την πλευρά τους θα συνδράμουν για να μπορέσει να υλοποιηθεί στη χωρική ενότητα που τους αφορά το σχέδιο που έχει
1: εκπονηθεί. Από πού θα ξεκινήσει? Από Καλοχώρη μεριά, από το Αγγελοχώρη ή στη μέση?
2: Επειδή τα προβλήματα αλλά και η ορμότητα που υπάρχει από άποψη μελετών διαφορετικών ταχυτήτων, θα ξεκινήσουν αυτά που είναι πιο ωριμά ως έργα. Αυτά που έχουν ωριμότητα μελετική και δεν υπάρχουν ζητήματα τέτοιου είδους. Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο έργο που μπορεί να προχωρήσει, γιατί έχει την απαραίτητη μελετική ωριμότητα, είναι στην περιοχή του Καλοχωρίου, στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου, όπου προβλέπεται μια πολύ μεγάλη δράση που αφορά την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής με τη δημιουργία ενός ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμου.
0: Και πότε αναμένετε να δούμε, πότε αναμένετε, κύριε Μπίλια, να δούμε τη πρώτη φαγάνα για...
1: Φαγάνα και εσύ παλιά, με τη λογική την παλιά, φαγάνα.
2: Εκτιμώ ότι το 2028 είναι εφικτό να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα του παραλιακού μετόπου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, για να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα θα περάσουν 4-5 μήνες από σήμερα σίγουρα, άρα μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να η μελέτη που υπάρχει να επικαιροποιηθεί και στη συνέχεια να βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για να το προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου.
0: Μάλιστα, δηλαδή θα έχει τελειώσει ένα έργο το 27 αυτό του flyover και μετά ένα χρόνο μετά θα δούμε να ξεκινάει ένα άλλο μεγάλο έργο.
1: Το Καλοχώρη τώρα δεν είναι περιφερειακή οδός.
0: Όχι, το Καλοχώριο δεν λέμε γι' αυτό. Αλλά είναι ένα έργο τεράστιο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το είχε θέσει η κυβέρνηση μέσα στα έργα που θα υλοποιηθούν. Στα 29 είναι ένα έργα που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2030 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει, ξέρετε, αυτοί οι σχεδιασμοί πολλές φορές κοντάπτουν στην ελληνική γραφειοκρατία.
0: Ναι, εντάξει, πάει λίγο πιο πίσω και η έκθεση ήταν να δοθεί
1: στην πραγματικότητα. Σκοντάψω στην πραγματικότητα.
0: Μια που αναφέραμε το flyover, γιατί πάλι έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού του και ποιος θα το πληρώσει αυτό?
2: Ναι, δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Το διάβασα και εγώ. Νομίζω ότι διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου κάποια προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί στη φάση του διαγωνισμού, προβλήματα που είχαν σχέση με την ποιότητα και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους, και ήταν μία από τις ευκτίες που προφανώς αυξήθηκε ο προϋπολογισμός.
0: Ναι, αυτά όμως δεν πρέπει, κύριε Μπίλια, να είχαν προβλεφθεί στις μελέτες οι σχετικές.
1: Αν είχαν γίνει μελέτες.
2: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έργα τόσο μεγάλης εμβέλειας, δεν μπορείς να έχεις γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις ανά 50 ή 100 μέτρα, όπως πιθανόν χρειάζεται για να εντοπίσεις αυτού του είδου τα προβλήματα. Κάνεις κάποιες γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες με μια απόσταση μεταξύ της μίας από την άλλη της τάξης των 150-200 ή και ακόμα παραπάνω μέτρων.
1: Ξεκίνησε και κάπως και βιαστικά, έτσι δεν είναι, και με προχειρότητα, χωρίς να είναι το σύνολο των μελετών. Ήταν και γνωστή αυτή η διαμάχη σχετικά με τις τεχνικές μελέτες που δεν είχαν προηγηθεί.
2: Να σας πω κάτι.
1: Στατικές μελέτες.
2: Όχι, δεν είναι έτσι, θα διαφωνήσω. Να πούμε ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από τους ιδιώτες κατά βάση. Οι ιδιώτες, για να μπορέσουν να το χρηματοδοτήσουν, απευθύνθηκαν στις τράπεζες. Ο πιο σκληρός και πιο σοβαρός ελεκτικός μηχανισμός που υπάρχει σε αυτού του είδους τα έργα δεν ασκείται από την ελληνική δημόσια διοίκηση, που πολλές φορές την έχουμε κατηγορήσει, αλλά από τις ίδιες τις τράπεζες.
1: Καλά, αξιολογεί η τράπεζα τις μελέτες.
2: Ορίστε.
1: Τις μελέτες μπορεί να τις αξιολογήσει η τράπεζα.
2: Βεβαίως, έχει τεχνικούς συμβούλους και ακόμα και τώρα έχει τεχνικούς συμβούλους που παρακολουθούν το έργο και την πορεία του. Και αυτοί δίνουν την έγκριση για να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση και τη διανυοδότηση των επιχειρήσεων. Να ξέρετε ότι τα έργα των ΣΔΙΤ, επειδή και εγώ ως μηχανικός με την εταιρεία μου έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε τέτοιου είδους έργα, ο ελεκτικός μηχανισμός που διέπει αυτή την νομοθεσία είναι πολύ πιο σκληρός, πολύ πιο σοβαρός από ότι από ένα κλασικό δημόσιο έργο.
1: Εντάξει, και έχει λοιπόν, θεωρείτε, λέτε ότι έγιναν οι απαραίτητες μελέτες και απλά κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.
2: Δεν μπορούσαν να προβλεφθούν γιατί δεν γίνεται να κάνεις γεωτρήσεις ανά 50 ή 100 μέτρα. Στην πορεία του έργου διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα που από ό,τι ξέρω, μάλλον έχω ακούσει, δεν το γνωρίζω αναλυτικά, διαπιστώθηκαν στην περιοχή που αφορά στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Και στη Μαλακοπή εκεί πέρα που γίνεται το γέφυρα από κάτω από το δρόμο, γιατί περνάω καθημερινά από εκεί, είναι ένα προβληματικό μέρος. Εκεί κάτω από το δρόμο της, στη Μαλακοπή, το ρέμα το οποίο είναι γνωστό και κατεβαίνει της Μαλακοπής. Είναι μια γνωστή για την περιοχή, τέλος πάντων, υπόθεση εκεί το ρέμα αυτό. Και έχει μελετηθεί και ξαναμελετηθεί. Έτσι είχε γίνει και ο δρόμος, είχε γίνει και υπογειοποίηση του ρέματος, ένα τμήμα.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε τώρα αυτό βγήκε ξανά στην επιφάνεια από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί υπήρχαν τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν το γνωρίζω τώρα, να μην σας πω. Εντάξει. Κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Ναι, να μην πούμε κάτι περισσότερο.
0: Αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν, κύριε Μπίλια, συνεπάγεται ότι και το έργο θα καθυστερήσει?
2: Όχι, νομίζω ότι το έργο προχωράει με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς. Δεν πρόκειται να εμποδίσει την ολοκλήρωση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η σύμβαση τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχει διαρκής παρακολούθηση από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι, ώστε να λύνουν τα προβλήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται για να ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου.
0: Δηλαδή θα δούμε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να εγκαινιάζει τον flyover?
1: Ναι.
2: Ότι το Μάιο του 2027 το έργο θα έχει.
1: Τώρα, αυτό θα γίνει. Μπορώ να σου το πω και σαν αυτό της μάρτυρας της περιοχής, ότι τα συνεργεία δουλεύουν 24 ώρες. Αυτό βέβαια.
2: Ναι, το γνωρίζω.
1: Για να πετύχουν το στόχο. Αυτό βέβαια δεν ξέρω τι σημαίνει για το κόστος του.
2: Και βλέπω.
1: Δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο το κόστος όταν δουλεύουν 24 ώρες και μέσα στη νύχτα τα συνεργεία. Κάτι θα έχει αλλάξει.
2: Από την αρχή, ξέρετε. Εμείς είμαστε λίγο ανυπόμονοι και έχουμε και μια καθυποψία δικαιολογημένη σε κάποιο βαθμό από τις ανακολουθίες του κράτους όταν ξεκινάει ένα μεγάλο έργο.
0: Μας κακοφαίνεται αν δοθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
2: Και γι' αυτό, ναι.
1: Μας κακοφανεί αν έχει διπλάσει ο κόστος.
2: μια γρίνια, γιατί ο κόσμος δεν γνώρισε όλες τις λεπτομέρειες της υλοποίησης του έργου. Ήταν δεδομένο ότι θα δουλεύαν με αυτούς τους ρυθμούς για να πετύχουν χρονικό στόχο οι ανάδοχοι. Απλώς όταν ξεκινάει ένα έργο, και είναι λογικό οι ταχύτητες και οι ρυθμοί να είναι πολύ πιο χαμηλή σε σχέση με την
1: επιταχύνηση συνέχεια. Απλά μην φτάσει στο κόστος της περιμετρικής, η οποία δεν έγινε λόγω μεγαλύτερου κόστους και τελικά το ισοφαρίσει το flyover, γιατί εκεί πλέον θα είναι λίγο, θα είναι ένα ζήτημα.
2: Η περιμετρική, επειδή όπως πιθανότατα γνωρίζετε, είχα ασχοληθεί πολύ με τα συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε,
2: το διαβεβαιώ ότι και το κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, θα ξεπερνούσε τα 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι,
2: αλλά και η χρησιμότητά του στον αστικό ιστό της πόλης, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των αυτοκινήτων που μετακινούνται από τις περιοχές της Περαίας, της Θέρμης, της Καλαμαριάς, προς τον Αμπελόκηπουρους, προς τη Μενεμένη, προς το Κορδελιό, προς τη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου. Και αυτό είχαν δύο επιλογές, είτε μέσω της περιφερειακής οδού, είτε μέσα από το κέντρο της πόλης. Δεν είναι το πρόβλημα το μεγάλο ο κόσμος που έρχεται από τις όμορους περιφερειακές ενότητες ή από τα Βαλκάνια. Το πρόβλημα του... αυτό που θα έδινε λύση η περιφερειακή τάφρος, η περιφερειακή, συγγνώμη,
1: η περιμετρική οδός,
2: όπως λέγανε κάποιοι που ήταν αντίθετοι στο έργο, σε αυτό το πρόβλημα θα προσπαθούσε να δώσει απάντηση. Αλλά το σημαντικό πρόβλημα, η σημαντική κυκλοφοριακή κίνηση οφείλεται στις αστικές μετακινήσεις μεταξύ του κόσμου που διαμένει στο ευρύτερο πολυεθνικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό σας διαβεβαιώ ότι η λύση η συγκεκριμένη ήταν τεχνικο-οικονομικά η καλύτερη.
0: Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε Μπίλια, να σας ευχαριστήσουμε. Ας ελπίσουμε και το παραλιακό μέτωπο να δούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να μην έχει άλλες καθυστερήσεις και να είμαστε γεροί να το δούμε να ολοκληρώνεται.
2: Εγώ θα πω μόνο σε αυτό το σημείο ότι για πρώτη φορά στην πόλη μας νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Τα έργα που ήδη παραδόθηκαν, αυτά που πρόκειται να παραδοθούν τους επόμενους μήνες ή τα επόμενα χρόνια, και αυτά που προγραμματίζονται θα κάνουν την πόλη και πιο εξωστρεφή και πόλη με καλύτερη ποιότητα ζωής, με υποδομές οι οποίες ανταποκρίνονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα, και τολμώ να πω ότι ίσως είμαστε και καλύτεροι για πρώτη φορά, θα είμαστε καλύτεροι για πρώτη φορά με τον εντός εισαγωγικών αιώνιο αντίπαλο την Αθήνα, που έχουμε βαρεθεί να κάνουμε τη σύγκριση και να ακούμε ότι εκεί γίνονται πολλά έργα.
0: Καλά,
2: και δεν γίνεται
0: νομίζω
2: τίποτα.
0: Είμαστε πολύ πίσω ακόμη σε σχέση με την Αθήνα.
2: Όχι, θα διαφωνήσω.
0: Είμαστε ακόμη σε ευριακό στάδιο.
2: Αν πάτε να ζήσετε στην Αθήνα μια εβδομάδα, θα καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι και η ζωή του μέσου Αθηναίου σε σχέση με τη ζωή του μέσου Θεσσαλονικιού.
0: Δεν θα ήθελα με τίποτα να ζήσω στην Αθήνα και γι' αυτό επέλεξα ως γέννημα θρέμα να είμαι Θεσσαλονικός.
2: Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και αισιοδοξία και από εδώ και πέρα να χαμογελάμε και φυσικά να διεκδικούμε αυτό που μας αναλογεί για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα της ζωής μας και κυρίως να γίνουμε και ένας πόλος οικονομικής ανάπτυξης, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε.
0: Α, εκεί πρέπει να έχουμε ένα σταθερό οικονομικό μοντέλο, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη,
2: και
0: γιατί
2: μόνο
0: έχουμε γίνει πόλη των υπηρεσιών και όχι της παραγωγής.
2: Ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε αυτό και νομίζω ότι έχουμε πλέον αρκετά όπλα στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδυτές στην πόλη μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπίλια. Καλή σας μέρα.
2: Καλά, και εγώ ευχαριστώ.

0: Επιστροφή στο στούντιο μετά τη μουσική Ανάσα και Βασίλη, τι
1: λοιπόν, έχουμε. Γίνεται στους δρόμους ένας λίγο χαμούλης, παρότι είμαστε Σάββατο καλοκαιρινό,
0: βλέπουμε
1: αυγουστιάτικο.
0: Βλέπουμε κατά κόκκινο την περιφερειακή οδό, έτσι.
1: Η περιφερειακή οδό στο ρεύμα της προς τα δυτικά, από το Γένεσης μέχρι και την Ανηφόρα επάνω, στον Άγιο Παύλο είναι μποτιλιαρισμένη. Αρκετή κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα, αλλά χωρίς να είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Και στην Εγνατία έχει αρκετά φορτωμένη. Η περιφερειακή έχει ένα θέμα και εκεί πέρα που στενεύει λίγο πριν την έξοδό της στον κόμβο του Φίνικα. Αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στα Μάλγαρα και όπως μας ενημέρωσε η συνάδελφος, είναι 40 λεπτά στο ρεύμα εισόδου. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να το πω και στον αέρα και στη φιλόξενη εκπομπή σου, Θωμά.
0: Βρε, δεν υπάρχει εκπομπή μου.
1: Ταξίδεψα το καλοκαίρι στα μέρη μου εκεί, την Ήπειρο.
0: Α, και εγώ πήγα
1: εκεί. Και πέρασα από αυτό το σκάνδαλο της Νέας Εγνατίας Οδού. Στα μέρη μου εκεί, την Ήπειρο.
0: Α, και εγώ πήγα
1: εκεί. Και πέρασα από αυτό το σκάνδαλο της Νέας Εγνατίας Οδού.

0: Γίνει. Λέει ότι πρέπει να γίνει.
1: Ωραία.
0: Και, αλλά εγώ και, δεν είδα κανένα έργο να γίνει.
1: Και πηγαίνουμε σε όλο το δρόμο, πηγαίνουμε με μία λωρίδα για να περάσουμε τα τούνελ και επειδή έχει διαδοχικά από ένα σημείο και μετά τα Γρεβενά ουσιαστικά και μέχρι την Ιγουμενίτσα, αφού περνά και τις Οδόνες και τα λοιπά, συνέχεια τούνελ. Και όλο το καλοκαίρι είναι αυτό, μία λωρίδα. Τα διόδια δεν έχουν μειωθεί, ούτε μειώνονται, ούτε ανοίγουν πουθενά. Και φτάνει και εδώ στα Νέα Μάλγαρα, που αυξήθηκε και εδώ. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι 50% αύξηση όταν από τα 80 πάει στο 1,20. Είναι 50% αύξηση. Τα 80 λεπτά είχε.
0: Δεν ήταν
1: παλιά
0: τότε.
1: Είχε. Όταν
0: παλιά,
1: είχε.
0: Πολύ παλιά.
1: Όχι πολύ παλιά, τώρα, τώρα πριν γίνει ειδικό. 80 είχε.
0: 1,20 ήταν συνέχεια.
1: Λοιπόν, και έχει καθυστέρηση γιατί λειτουργούν λίγοι σταθμοί. Επειδή έχουν ανοίξει περισσότερους για να περνάς με το αυτόματο, με το μπλιμπλίκι.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Και ο κόσμος δεν έχει αυτός, όλος ο κόσμος που ταξιδεύει το καλοκαίρι, όσοι δεν είναι συστηματικοί χρήστες της Εθνικής Οδού, δεν το αγοράζουν, δεν το έχουν προμηθευτεί.
0: Κακός που δεν το προμηθεύτηκαν.
1: Λοιπόν, και γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Ο κακός χαμός, ξέρεις που οφείλεται, γιατί ο κόσμος που δεν έχει αυτό το μπλιμπλίκι που λες, που είναι το e-way,
1: το pass,
0: έτσι, πάει για να περάσει από τη λωρίδα που είναι το e-pass.
1: Καραχάνεις, εδώ στα Μάργαρα δεν ξέρεις και μετά. Χάνεις και είναι τόσο μακρύ, κάνει 3 χιλιόμετρα ουρά, που να καταλάβεις που στέκεσαι με το αυτοκίνητο και βλέπεις μετά ότι δεν είσαι σε ουρά.
0: Το καταλαβαίνεις, λοιπόν,
1: είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να δοθεί λύση από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Γιατί καλέσει κορδέλες να κόβουμε μετρό κτλ. Αλλά αφήσανε μια εγνατία οδό στο Έλεος να κυκλοφορούμε μποτιλιαρισμένοι, να πληρώνουμε διόδια όλο το καλοκαίρι και να μην λογοδοτεί κανένας γι' αυτό. Τι να κάνουμε, πέρασε σε ιδιώτη.
0: Όλα.
1: Υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει ηγεσία Υπουργείου Υποδομών και ο κύριος Δήμας,
0: όμως δεν είναι επιχειρηματίας,
1: ο κύριος Δήμας και ο κύριος Σταχιάος είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν αυτό που συμβαίνει στα οδικά δίκτυα της χώρας.
0: Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση βάζει τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς και είναι υπεύθυνη να κοιτάει και να ελέγχει αν ισχύουν αυτοί οι κανόνες.
1: Και να επιβάλλει την τάξη.
0: Δεν ξέρω τι τάξη υπάρχει όμως στη Τούμπα.
1: Για να είναι για τους πολίτες, έτσι, για τον λογαριασμό. Στη Τούμπα. Στην Τούμπα τι να υπάρχει.
0: Γιατί
1: ησυχία.
0: Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ
1: ησυχία, δεν
0: από
1: έχει.
0: Την Ευρώπη. Έχει πουλήσει το Κωνσταντέλια και δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς στο ΠΑΟΚ. Έχει διχαστεί ο κόσμος, αλλά περισσότερα θα μας πει ο καλός του συνάδελφος, ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, που περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Ναι, τον κρατήσαμε, συγγνώμη κιόλας, Δημήτρη.
0: Και τον καλησπέριζουμε. Δημήτρη,
1: για
0: γεια
1: την
0: σου.
1: Έκρηξη της
2: οργής. Γεια σας, κανένα θέμα φυσικά. Όλα αυτά είναι πολύ πιο χρηστικά και τα έχω βιώσει και εγώ προσωπικά. Και παρεμπιπτόντως υπάρχει και η κοινή λογική. Όταν είναι τρία τα ρεύματα, το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω πρόσφατα. Ναι. Δεν μπορεί τα δύο να κάνουν έργα. Ας κάνει το ένα έργα και τα άλλα δύο να είναι διαθέσιμα.
1: Όλοι είμαστε παρελθόντες. Την έχουμε πατήσει όλοι φέτος το καλοκαίρι.
0: Και φέτος το καλοκαίρι.
1: Όλοι.
0: Όσοι έχουν πάει προς Ήπειρο μεριά.
1: Όπου και να πας και Εθνική.
2: Ούτε καν εδώ στο έξω της Θεσσαλονίκης. Τα 50 χιλιόμετρα μιλάμε τώρα. Ναι. Ακόμη και για 10 χιλιόμετρα γίνεται μεγάλο ζήτημα. Έτσι. Κολλάει η κυκλοφορία προφανώς. Τέλος πάντων, ας πούμε του αθλητισμού που έχει πραγματικά είναι εμπόλικη δράση.
1: Και ξέρεις τι έγινε τώρα. Βγαίνουν, βλέπω στους, στα κανάλια τέλος πάντων παραλλαγικής εμβέλειας που πανηγυρίζουν γιατί λέει περάσανε οι τρεις ομάδες και όφοι τέσσερις. Αλλά υπάρχει μια Θεσσαλονίκη η οποία δεν είναι χαρούμενη από όλη αυτή την εξέλιξη, έτσι.
2: Ναι, γιατί ο Άρης έμεινε εκτός πέρσι, ο ΠΑΟΚ φέτος. Έτσι. Και το χειμώνα θα το περάσουμε βλέποντας άλλους, έτσι προφανώς.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι και γοήτρου, γιατί προφανώς μια ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει διαφορετική αιγλία από οποιονδήποτε εγχώριο τίτλο, και χρηματικό, γιατί χάθηκαν κάποια εκατομμύρια. Του conference δεν είναι πάρα πολλά. Ο ΠΑΟΚ όμως ξεκίνησε από το Europa, έπεσε δύο φορές επίπεδο, από το Europa στο conference και κατόπιν εκτός Ευρώπης. Είναι και πρακτικό ζήτημα, γιατί όταν έχεις ένα ρόστερ με 25 παίχτες, δεν είναι εύκολο να τους κρατάς χαρούμενους όλους. Όταν δεν θα έχεις μεσοβδόματα παιχνίδια, παρά μόνο αραιά και που ένα παιχνίδι κυπέλου, που είναι όλα 5-6 μέχρι χρόνια, έτσι δεν είναι 15 όπως θα
0: έπρεπε. Γιατί να πει και ο Άρης που έχει πάνω από 25 παίχτες, Δημήτρη.
2: Το Άρης θα το έχει το ίδιο θέμα.
0: και προσπαθεί και να
2: είναι ένας από τους λόγους που ο Άρης άργησε να πάει σε μεταγραφές. Τώρα το τελευταίο 15ήμερο κινήθηκε πιο δυναμικά. Ήταν η απάντηση πολύ απλοϊκή. Δηλαδή, τι θα γίνει, δεν θα παίξουμε Ευρώπη αν τους πάρουμε πιο νωρίς. Δεν υπήρχε Ευρώπη. Ας πιάσουμε λοιπόν πρώτα τον ΠΑΟΚ που ήταν μια εβδομάδα άσχημη στο αγωνιστικό. Είναι ένα άθροισμα πραγμάτων αυτό που έγινε. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε

0: δική του κολυσιεργία στις μεταγραφές οπωσδήποτε. Γιατί Κωνσταντέλια να τον κρατήσει για πάντα εδώ δεν ήταν εύκολο. Ότι είναι, θα ήταν και άδικο για το μέγεθος του ταλέντου να πάει αυτό το παιδί να περάσει όλη την καριέρα του στην Ελλάδα. Τα σύνορα της χώρας είναι υπερβολικά μικρά για αυτό το ταλέντο. Και όταν έρχεται η Ντόρτμουντ, δεν μπορείς να πεις και εύκολα όχι. Ασχέτως των χρημάτων, το λάθος του ΠΑΟΚ ήταν ότι ενώ είχε ορατό το ενδεχόμενο να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, μόλις το περασμένο καλοκαίρι η μεταγραφή ακυρώθηκε τελευταία στιγμή, στο Στουτγκάρδη τότε. Όταν λοιπόν έχεις μια προφανή ικανότητα να τον πουλήσεις, δεν έχεις κινηθεί νωρίτερα για να βρεις όχι απλά τον αντικαταστάτη, γιατί αυτό δεν γίνεται κιόλας. Δεν υπάρχουν αυτού του ταλέντου ποδοσφαιριστές με μικρότερα διαθέσιμα χρήματα, αλλά να πλαισιώσεις τον Κωνσταντέλια ή την ομάδα μάλλον την ενισχύσεις με έναν κανονικό center for πρώτης γραμμής, με έναν κανονικό center back πρώτης γραμμής, με έναν καλό half, για να είναι ήδη στην ομάδα όταν θα υποχρεωθείς εντός εισαγωγικών να πουλήσεις τον όποιο Κωνσταντέλια. Αυτό δεν έγινε εγκαίρως και ο Πάκτο πλήρωσε και αυτό μάλλον, γιατί δεν ήταν καλή η συγκυρία από κάθε άποψη. Τι εννοώ? Του ήρθαν για παράδειγμα και πράγματα που είναι μη μετρήσιμα. Οι κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ, πρώτος, δεύτερος μάλλον, προκριματικός γύρος με την Δυναμό Κιεβού, είναι πάρα πολύ κακή κλήρωση για τόσο νωρίς το καλοκαίρι. Η κλήρωση με την Άντερλεχτ, τρίτο προκριματικό γύρο, επίσης είναι πάρα πολύ κακή. Και ο ΠΑΟΚ είναι και αξιολογημένος ευρωπαϊκά. Ήταν ισχυρός στις κληρώσεις. Για να καταλάβει κανείς τη διαφορά, ο Όφη ως ανίσχυρος έπαιξε το play-off με μια βουλγάρικη ομάδα. Δηλαδή είναι και ζήτημα τύχης ή ατυχίας, έτσι, καταλαβαίνει κανείς τι εννοώ. Την ίδια ώρα του ήρθαν και κανένα δύο αποφάσεις, όπως η τελευταία, αυτό το πέναλτι στο 85, το οποίο εντάξει ήταν όχι αυστηρό, ανύπαρκτο ήταν. Όλα μαζί στο blender κάνουν μια κατάσταση.
1: Εντάξει, το μαρκάρισμα από πίσω δεν είναι και τόσο ανύπαρκτο.
0: Το βίντεο ότι είδαμε τέλος πάντων δεν δικαιολογεί.
2: Δεν τον ακούμπησε,
0: το σφύριγμα, ναι, και δεν είναι το σφύριγμα. Ναι, το σφύριγμα μπορεί να ξεφύγει τη βίτη. Στην εποχή του VAR, όταν βλέπεις ότι είναι τόσο κραυγαλαία λάθος το σφύριγμα, πρέπει οφείλεις να παρέμβεις και να το πάρεις πίσω. Αυτό δεν έγινε, είναι μια μεγάλη κουβέντα και τώρα ο ΠΑΟΚ καλείται να μπει ομαλά σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί δεν έχει χρόνο, αύριο έχει παιχνίδι με τον Ατρόμητο και τα προβλήματά του σε ελλείψεις παραμένουν. Η ενίσχυση είναι ακόμη στη μέση, ήρθε χθες ο Ούγκρεσιτς, αυτό είναι ένα καλό νέο. Πρόκειται για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. 20 μόνο χρονών όμως, αυτό να το έχουν υπόψη.
2: Έχει μέλλον, έχει μέλλον,
0: έχει
2: το παρόν
0: μέλλον,
2: δεν ξέρουμε.
0: Αλλά, ναι. Αυτοί οι παίχτες δεν μπαίνουν και πατάνε το κουμπί για να γίνουν ηγέτες αμέσως. Είναι πολύ σημαντικό ταλέντο, από ό,τι λένε το σημαντικότερο της Σερβίας. Ένας χαφ ιστορικός που μετέχει και στο αμυντικό και στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού.
1: Υπάρχουν και παίχτες που μένουν ταλέντα SAE, έτσι, ας μην το ξεχνάμε και
0: αυτά. Ναι, αυτά κρίνονται μόνο στην πορεία, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι δεν πατάς το κουμπί και γίνεται η ομάδα. Ενώ γενικώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή δουλειά από τον προπονητή, που κι αυτός έχει πολύ βαρύ φορτίο, ο Λουτσέο Σκου ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος. Μόνο εύκολη δεν είναι η δουλειά του. Καλείται τώρα σε μια δύσκολη συνθήκη και με όλα αυτά που περιγράψαμε.
1: Πάμε στις άλλες δύο ομάδες της πόλης.
2: Ναι, για να το ολοκληρώνουμε. Ναι.
0: Ο Άρης επίσης αύριο παιχνίδι με τον Όφη και μετά το θρίλερ της πρεμιέρας και το αν μη τι άλλο ασυνήθιστο σενάριο νίκης. Έτσι. Όχι γιατί έβαλε τα δύο γκολ στο τέλος, αλλά γιατί τα δύο γκολ τα έβαλε το σέντερ μπακ του. Ο Φαμπιάνο έχει την ευκαιρία για το 2-2. Μόνο που ο Όφη είναι ίσως το Εντάξει, καλύτερο.
1: Μπορεί να είναι και δουλεμένα στην προπόνηση αυτά τα φάουλ και.
2: Όφη όμως τον είδες προχθές τον Όφη.
1: Ναι, Όφη έχει καλή ομάδα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στην καλύτερη περίσταση της ιστορίας. Μιλάμε για μια ομάδα που κέρδισε σε τρεις μήνες κύπελο Ελλάδας και Super Cup. Παίζει Ευρώπη και μάλιστα League Phase Europa, το οποίο είναι και πιο ανταγωνιστικό και βεβαίως πιο προσοδοφόρο, αλλά εκεί έχει να κάνει και με το τι θα πετύχει ο Όφη εκεί. Είναι μια παγίδα αυτό, γιατί το Europa είναι υψηλότερο επίπεδο και αν δεν το αντέχεις, αν δεν έχεις ετοιμαστεί, μπορεί να το πληρώσεις και στο πρωτάθλημα. Θα το δούμε αυτό εν καιρό. Ναι. Αύριο όμως το μάτι είναι σημαντικό και ευκαιρία ταυτόχρονα για τον Άρη, γιατί με 1-2-2 στο ξεκίνημα βλέπει καλύτερα μπροστά. Έχουν γίνει μεταγραφές, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιες από τις τελευταίες που έχουν και ενδιαφέρον, η επιστροφή του Μάνου Γκαρθία, ο Ρίτσαρντς που είναι γνωστός αμυντικός, φαντάζομαι ότι θα τους βάλει σιγά σιγά ο Γρηγορίου. Το πιθανότερο εικάζω ότι θα είναι αύριο να πάει με ενδεκάδα, αν όχι ατόφια το παιχνίδι με την Καλαμάτα, σχεδόν την ίδια. Πιθανολογώ ότι ήδη 11 θα είναι, αφού άλλωστε καλά πήγε το παιχνίδι γενικώς. Το Το ξαναλέω όμως, είναι πρώτον πολύ αξιόμοχος αντίπαλος ο Όφη. Και δεύτερον, θυμόμαστε τις πολλές τελευταίες, όχι μόνο πέρσι, τις πολλές τελευταίες χρονιές, του Άρη το ζήτημα ήταν περισσότερο τα εντός έδρας. Εκεί δυσκολευόταν να κάνει αποτέλεσμα. Να μην πω ότι τα κατάφερνε και καλύτερα εκτός έδρας, αλλά σίγουρα για μια ομάδα θυμόμαστε πέρσι που είχε γίνει ανέκδοτο το να νικήσει ο Άρης εντός. Οπότε η παγίδα του
1: Κελίδη. Μπροστά στους φιλάθλους του είχε ένα κόμπλεξ και δεν μπορούσε να νικήσει.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Πώς μπορείς να το.
2: Καθυστερείτε να πείτε για την ομάδα.
1: Την τρίτη μεγάλη ομάδα.
2: Την ιστορική ομάδα. Την
1: ιστορική ομάδα. Ηρακλή. Ναι.
0: Ο Ηρακλή, ο οποίο παίζει και σήμερα, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σήμερα στον Βόλο, με τον Βόλο, αναζητώντας την καινούργια αρχή, με μια ομάδα την οποία τα φέρνει έτσι καμιά φορά. Η περίσταση την αντιμετώπισε και προ λίγων ημερών για το κύπελλο.
2: Δεν ήταν και
0: ουδέτερη έδρα. Ήττα και κακή εμφάνιση κυρίως. Το ήττα είναι το λιγότερο ίσως. Όμως κακή εμφάνιση, μη ανταγωνιστική εμφάνιση και αυτή τη πρεμιέρα. Αλλά εκεί να μιλήσουμε ότι είναι η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια και σε πολύ καλή φόρμα. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Ίσως να υπάρχουν δικαιολογίες. Το ζήτημα για τον Ηρακλή είναι ότι μια ομάδα που έκανε πάνω από 20 μεταγραφές. Πάνω από 20, γύρω στις 23 πρέπει να είναι, αν δεν έχω χάσει το λογαριασμό, αφού ουσιαστικά δεν κράτησε κανέναν ή σχεδόν κανέναν την περσινή ομάδα. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν είναι εύκολο να γίνει άμεσα σύνολο και παρότι ο Ματζάρη είναι έμπειρος προπονητής. Έχει δύσκολη δουλειά. Μέσα σε όλα υπάρχει και ένα ζήτημα εσωτερικών ισορροπιών, που είναι και η δηλώση του Ιταλού, που υπερασπίστηκε τη δυσκολία της δουλειάς από τη μία. Αναφέρθηκε εμέσως και στους. Το περιβάλλον σε αυτούς που συμβουλεύουν το αφεντικό της ομάδας δεν είναι ό,τι καλύτερο. Από την άλλη όμως, ξαναλέω, κάθε παιχνίδι και ειδικά ένα παιχνίδι εκτός που ίσως να μην υπάρχει και πίεση είναι ευκαιρία για μια καλή αρχή. Θα την ψάξει σήμερα στο Βόλο, ούτε ο Βόλος ξεκίνησε με νίκη, αυτό ηττήθηκε στον Όφη. Έκανε άλλες δύο μεταγραφές μέσα στις τελευταίες ημέρες. Τον Μπάρτσεν, ας πούμε, αναμέσως με συμμετοχή σε δύο παγκόσμια κύπελα και τον Δανό Λαουρίτσεν. Αλλά ξαναλέω, πάρα πολλοί καινούργοι και αυτοί δεν είναι εύκολο να γίνουν σύνολο. Είναι όμως ένα από τα δύο σημερινά παιχνίδια και ευκαιρία θα είναι και αρκετοί φίλοι.
1: Δημήτρη, ένα ενδεχόμενο κακό αποτέλεσμα για τον Ηρακλή εγκυμονεί και το κίνδυνο ο προπονητής να χαιρετήσει πριν κλείσει ο Αύγουστος.
0: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηρακλής δεν έχει παρελθόν στο να δίνει χρόνο στους προπονητές και στον περσινό Ηρακλή και παλαιότερο στον Απόλλωνα έχει βγάλει σεζόν και με 4 και με 5. Αυτό είναι μια ερώτηση για τον ίδιο τον, για τον ίδιο το χαρακτήρα τον εαυτό, όχι του αφεντικού εννοώ, για το πόσο χρόνο θα δώσει λοιπόν, γιατί από τους παίχτες που αγόρασε ο Ηρακλής, πάλλον από όλες τις ενισχύσεις του Ηρακλή φέτος το καλοκαίρι, αυτός που είναι ο διεθνώς γνωστότερος είναι ο προπονητής του. Από όλους τους καινούριους. Οι μεταγραφές είναι κάποιοι παίχτες που έχουν καλό βιογραφικό, λίγο προς τη δύση της καριέρας του κάποιοι. Αλλά το πιο βαρύ βιογραφικό το έχει σίγουρα ο προπονητής του. Έχει πάρει τίτλους με την Νάπολη, έχει περάσει από την Ίντερ, έχει πάει στην Premier League. Για το μέγεθος Ηρακλής, την περίσταση τουλάχιστον, μια ομάδα που επιστρέφει μετά από χρόνια στην πρώτη κατηγορία, ήταν μια όχι ανελπιστή απλά. Και θα έλεγα και υπέρβαση τουλάχιστον τη θεωρία. Θα δώσει χρόνο, αν δεν θα δώσει χρόνο στο Ματζάρι, ο επόμενος που θα πάρει, αν προκύψει επόμενος πάντα, τι χρόνο θα έχει. Και το έχουμε ξαναδεί.
1: Θα φάνει το Σαββατοκυριακό αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Ενημερωνόμαστε ότι η Τσιμισκή πηγαίνει καλά, εκεί δεν έχει προβλήματα, ο δρόμος είναι άνετος από τη φίλη ακροάτρια, η οποία κατευθύνεται προς την πανέμορφη Πιερία, τα μέλη του Ολύμπου και, και με τις αντελωτές ακτές, τις παραλίες τις υπέροχες. Αλλά τα διόδια βέβαια το Μαργάρο τώρα δεν ξέρω.
1: Συνδυάζουν, η Πιερία είναι που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έχει και δύο βουνά.
0: Τα πάντα τώρα. Τι?
1: Το βουνό των Θεών, τον Όλυμπο, και το βουνό των Μουσών, τα Πιερία.
0: Έτσι, είναι
1: έτσι, υπέροχη. Για να ξέρουμε λίγο και πού πάει ο κόσμος όταν κατευθύνεται στη Πιερία.
0: Απλά μας έστειλε μήνυμα ότι ήδη έφτασε στα διόδια και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στα Μαργάρα. Όπως μάθαμε νωρίτερα και από τον συνάδελφο που τη ήταν Ρούλα, ανάποδα, ναι, στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Να έρθει στη Θεσσαλονίκη και,
0: και να θες να φύγεις και να θες να φύγεις και να θες να έρθεις. Το ίδιο είναι. Το ίδιο χάλια είναι τα πράγματα.
1: Άστα να πάνε.
0: Στα Μάργαρα.
1: Λοιπόν, υπομονή.
0: Που δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα στα Μάργαρα με τις τόσες πολλές, με τα τόσα πολλά ταμεία. Τώρα αυτά λιγοστέψανε. Όλα λιγότερα. Λοιπόν, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυμανθούν οι τιμές Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ με αυτές τις μειώσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι θα ισχύσουν και θα αντιμετωπίζουν, ας το πούμε έτσι, σε ένα βαθμό την ακρίβεια.
1: Σε 700 και, ταυτόχρονα... και κωδικούς λέει.
0: Έτσι. 1600 πάει.
1: Όχι, μέχρι τώρα είναι
0: 700. 1600 έχουν ανεβάσει. Και ταυτόχρονα θα συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την αμόλυβδη. Γιατί το θέμα της αμόλυβδης παραμένει φλέγον. Οι τιμές παντού είναι πάνω από 2 ευρώ. Έτσι. Κάποιοι κρατάνε 1,998, αλλά είναι για τα μάτια του κόσμου.
1: Για να μην έτσι, ψυχολογία του κόσμου.
0: Είναι αυτό. 99,99 ευρώ το σακάκι, κύριε. Λοιπόν, το 2 ευρώ είναι στάνταρ. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα, ακόμα και απλή αμόλυβδη να βάλεις στο κατουστάρικο, το θες για φουλάρισμα.
1: Ναι, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι έχω τα στενά του Ορμούζ.
0: Τι στενά του Ορμούζ, εδώ έχει τη Βενεζουέλα τώρα.
1: Έχουμε τη Βενεζουέλα.
0: Πήρε τη Βενεζουέλα.
1: Όλο το πετρέλαιο του κόσμου.
0: Το υπέρτατο καομποϊλίκι από τον Τραμπ και την Αμερική, όπου πήγε, εισέβαλε κανονικά νύχτα, πήρε το Μαδούρο, το φυλάκισε. Έτσι, γιατί τον κατηγόρησε τι, για κάτι σκάφη που περνούσαν και πουλούσαν κοκαίνη. Λέει, μετέφεραν κοκαίνη, κάτι κρυσκράφη εκεί, κάτι φουσκωτά.
1: Γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Γίνονται μόνο στη Βενεζουέλα, θες να πεις. Εδώ το ελικόπτερο κατέβηκε και πετούσαν τσάντες με διάφορα σε άλλα μέρη.
1: Δεν ξέρω τι λένε.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά είναι σε άλλες περιοχές. Αυτά δεν είναι στη Βενεζουέλα. Αν ήταν στη Βενεζουέλα θα μας ενοχλούσε ίσως το ελικόπτερο. Λοιπόν, μπήκε, λοιπόν, πήρε το Μαδούρο, έβαλε κυβέρνηση συνεργασίας με την Αμερική και έκλεισε κατευθείαν το μεγάλο deal, το οποίο παρουσιάζεται έτσι παντού ως μια ιστορική συμφωνία, η οποία θα ενισχύσει φυσικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δώσει ανάσα στα πετρελαϊκά αποθέματα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα της Αμερικής. Μια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά, τα 17 στρατηγικά κοιτάσματα της Βενεζουέλας που διαθέτουν αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Και εκεί θα έχει την εκμετάλλευση πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Λέει, θα κάνουμε 5% δισεκατομμύρια, θα έχετε καλές δουλειές, θα δουλέψει ο κόσμος, θα υπάρχουν λεφτά, καλοπληρωμένες δουλειές. Επενδύσεις λοιπόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Φορολογικά έσοδα, λέει, για το κράτος θα ξεπεράσουν τα 209 δισεκατομμύρια δολάρια. Να δούμε αυτό για το λαό της Βενεζουέλας πώς θα λειτουργήσει.
1: Τι σημαίνει για το λαό?
0: Τι θα σημαίνει?
1: Νομίζω για τις εταιρείες περισσότερο σημαίνει και όχι τόσο για το λαό.
0: Δεν ξέρουμε. Θα εργαστούν και θα πάρουν μεγάλους μισθούς. Άμα εργάζεσαι σε αυτές τις εταιρείες και παίρνεις χιλιάδες δολάρια, πληρώνει το κόσμο εκεί στη Βενεζουέλα.
1: Μακάρι να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και κατοίκων της Βενεζουέλας.
0: Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, εμένα μου θύμισε τις γνωστές αμερικανικές ταινίες, όπου ο τύπος κατεβαίνει από το άλογο, έτσι, φορώντας την πόντα με τα σπιρούνια, χτυπάει, κλωτσάει την πόρτα του σαλούν, έτσι, που ανοιγοκλίνει. Μπαίνει μέσα, πετάει έξω τον μπάρμαν εκεί, τον πιανίστα, και παίρνει το μαγαζί και κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, άμα δίνει φθηνότερα ποτά.
0: Δίνει φθηνότερα ποτά. Αν ελέγχει την κάβα, αν έχει τον έλεγχο της κάβας. Τέλος πάντων, η κατάσταση έτσι είναι στον πλανήτη και το βλέπουμε δυστυχώς να γίνεται πλέον απροκάλυπτα. Θυμάσαι λίγο παλιότερα, Θωμά. Είχαμε τέλος πάντων έτσι μια έτσι έστω τυπική νομιμοποίηση μέσα από οργανισμό ενωμένων εθνών να πάρει κάποια απόφαση.
1: Τι είναι αυτό, υπάρχει.
0: Δεν, ναι, λέω. Πήγαινε η Αμερική, έλεγε να πάρει και την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
1: Ναι, γιατί ότι είχε και εδώ και χρόνια, τη δεκαετία του 90, είδαμε από τους δημοκρατικούς τον Bill Clinton πώς έσπηρε τη διχόνοια στη Ιουγκοσλαβία και πώς η χώρα.
0: Τη διχόνοια,
1: μοιράστηκε.
0: Τι διχόνοια έγινε, επέμβαση, βομβαρδισμούς είχαμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πέθανε και ο Μλάντιτς.
1: Ναι, ναι, να παραφέραμε αυτό.
0: Στη φυλακή, βέβαια. Ο Μλάντιτς που για κάποιους εδώ πέρα ηρωποιήθηκε μια περίοδο. Την περίοδο.
1: Ήταν ο μεγάλος στρατάρχης για ορισμένους.
0: Ναι, ναι. Για τους Σέρβους και κάποιους εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, υπήρχε και η Σραμπέντσα και σφαγές οι οποίες έγιναν σε αυτή τη θηριωδία του εμφυλίου πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.
1: Εκατέρωθεν έγιναν σφαγές.
0: Εκατέρωθεν έγιναν, αλλά
1: από τον Μπλάντιτς. Από τον Μπλάντιτς έγιναν γνωστές.
0: Του Μπλάντιτς καταδικάστηκαν κιόλας μαζί με το.
1: Ναι, γιατί από τους άλλους δεν ακούστηκαν και πολλά.
0: Και φυσικά τον Μιλόσεβιτς, έτσι, τον πρωθυπουργό.
1: Γιατί οι άλλοι ήταν από την πλευρά των νικητών γι' αυτό.
0: Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές.
1: Πάντα.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις υποθέσεις.
1: Ναι, ναι, παντού.
0: Οι νικητές γράφουν την ιστορία. Έτσι, δηλαδή δεν το λέω μόνο.
1: Λογικό είναι, λογικό είναι.
0: Ναι. Το σκεφτόμουν τώρα για να το χαλαρώσω λίγο πριν το φινάλε, έτσι και αφού είχα τη χαρά να φιλοξενηθώ και μου έδωσες βήμα να τα πω.
1: Βρε, δεν είσαι φιλοξενούμενος. Λοιπόν, εδώ δουλεύουμε και οι δύο.
0: Το σκεφτόμουν προχθές λοιπόν στα γένεια του μετρό. Και λέει εκεί πέρα στα γένεια και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εκεί, ο κ. Σταχιός, πήρε τον λόγο και αυτό και μπράβο σε αυτόν και σε εκείνο και στον άλλονα και στο Σταϊκούρα και που πέρασε για λίγο από το Υπουργείο Υποδομών και στον άλλον. Και... Α, λέει και ο Μαγκριώτης που είναι εδώ πέρα. Άλλη θητεία, άλλοι υπουργοί δεν περάσανε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Σπίρτσης, ας πούμε, ο κ. Σπίρτσης δεν υπήρχε. Δεν συμμετείχε και αυτός κάπως, ξέρω εγώ, δεν έγιναν κάτι, λίγο μια. Ένα βάψιμο, ένα τείχο δεν έκανε κάτι.
1: Πάντως αυτές οι ευχαριστίες θυμίζουν.
0: Είναι μόνο σε αυτή την πλευρά.
1: Αυτές οι ευχαριστίες θυμίζουν λίγο αυτούς που κερδίζουν το Όσκαρ.
0: Ευχαριστώ τον εαυτό μου. Είναι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Οπότε δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Πάντως εμείς ξέρουμε.
0: Ο Υπουργός Υγείας έκανε βίντεο, το είδες. Και είπε, έδωσε συγχαρητήρια και στον εαυτό του που συνέβαλε για το μετρό. Εκτός των άλλων. Έβαλε σε όλους και τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή μέσα.
1: Η σιωπή μου προς απάντησή σου.
0: Όλοι.
1: Ότι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, μία παρά πέντε η ώρα, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα δώσουμε, θα πάμε σε μουσική ανάσα.
0: Τι ανάσα, δώσουμε... τώρα δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα κλείνουμε, φεύγουμε. Κρατάμε την ανάσα και δεν αφήνουμε.
1: Ναι, λοιπόν,
0: να μην χαιρετήσουμε.
1: Να πούμε ότι θα έρθει η Δίκη Κολτσίδα για δελτίο ειδήσεων, στη μία ακριβώς.
0: Μετά ποιος είναι, η Μαριάννα ή η Άννα. Είναι η Μαριάννα Καλαϊτζή, η Άννα Γιανακίδου, την είδα. Η Άννα Γιανακίδου πρέπει να είναι,
1: ναι,
0: την είδα
1: και...
0: νωρίτερα.
1: Να πούμε ότι ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, πήρε τη σκυτάλη από την Αγγελική Μπρέλου, η Μάτα Σαμαρά πάντα σταθερή στη μουσική επιμέλεια και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα στις 11, μάλλον λίγα λεπτά μετά τις 11 και το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας, καλό Σαββατόβραδο, καλή συνέχεια Σαββάτο.
0: Καλό Σάββατο,
1: καλή συνέχεια Σαββάτο.
0: Και καλές διακοπές όσοι συνεχίζουν.
1: Συνεχίζονται οι διακοπές, μπράβο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΥΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένας 9χρονος, ο οποίος κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς χθες το απόγευμα. Το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Στο μεταξύ, σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Επίσης, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου υπάρχει και στην Κρήτη. Πρόκειται για μία 63χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Με ένα δυσάρεστο περιστατικό σημαδεύθηκε η δεύτερη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς καταγράφηκε βανδαλισμός σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς. Άγνωστοι έβαψαν με σπρέι εξωτερικό τοίχο του σταθμού Αρετσού. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 2.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
10: Γιατί?
9: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
10: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
9: Θα πούμε τα δικά μας.
10: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
9: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
10: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Μεσημέριασε.
10: Με την Άννα Γιαννακίδου.
9: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
10: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και είμαστε μαζί και πάλι.
9: Ναι, και αυτό είναι αλήθεια.
10: Και άκου τι ωραία που κολλάει με το σήμα της εκπομπής. Όπως η ζωή Κουτολοπούλου σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου. Αχ, τώρα που τα τέριαξε όλα μπορώ να σε χάσω.
9: Άτιμη Μαριάννα, άτιμη. Σου έκανε καλό οι διακοπές σου, έκαναν καλό.
10: Ήταν ωραία. Κύλεσαν όμορφα μέχρι τώρα οι μέρες του καλοκαιριού.
9: Πάρα ελπίζουμε... πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα
10: στη συνέχεια και για όλους βέβαια ελπίζουμε το ίδιο.
9: Για όλο τον
10: Εσύ
9: κόσμο.
10: Εσύ καλά.
9: Και εγώ καλά.
10: Τα νέα σας πείτε μου.
9: Εγώ καθάρισα το μυαλό σε βουνά φέτος.
10: Νόμιζα καθάρισα στο σπίτι.
9: Το σπίτι. Ας το μην το θίγεις. Είναι ένα ζήτημα που πονάει. Τέλος πάντων καθάρισα.
10: Πήρα στα βουνά και σου λένε μετά η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
9: Εκεί θα πάει και καλό ήταν να πηγαίνουμε όλοι και εκεί το
10: καλοκαίρι.
9: Είναι
10: όμορφα έτσι.
9: Είναι πανέμορφα. Πήγα στα Ζαγοροχώρια. Τώρα όσοι μ' ακούν θα λένε καλά και τι το λες πρώτη φορά πήγες. Γιατί περισσότεροι έχουν πάει και μία και δύο και τρεις φορές. Εγώ πήγα για πρώτη φορά, τα ερωτεύτηκα εκεί στη Χαράδρα του Βίκου. Ένιωσα μικρούτσικη μπροστά σε αυτό το δέος, αυτή το περιβάλλον του εξαιρετικό που έβλεπα.
10: Έτσι είναι και πήγες και σε μέρες καύσωνα.
9: Η αλήθεια είναι και, ότι είχε ζέστα
10: έτσι,
9: και εκεί.
10: Και ξέρεις κάτι Άννα, είναι αυτό που καταλαβαίνουμε σε τέτοιες στιγμές πόσο απαραίτητα είναι τα δέντρα σε αυτό τον πλανήτη.
9: Δεν το συζητώ.
10: Που βρίσκεσαι στο τσιμέντο μες στην πόλη με τον καύσωνα και θέλεις να φύγεις από αυτή τη ζωή.
9: Να αναπνεύσεις.
10: Ένα πάρκο που έχει 5-10 δέντρα και νιώθεις ότι
9: αμέσως
10: σου έρχεται
9: αλλάζει
10: η ανάσα.
9: Η διάθεση και η ανάσα έρχεται πιο εύκολα.
10: Πάρτε τα βουνά, ακόμα δεν
9: μπορείτε. Εάν μπορείτε, ναι. Σήμερα βέβαια ξημέρωσε ένα Σάββατο, Κυριακή θα έλεγα το γνωστό. Ένα Σάββατο ωραίο, δροσερό. Το πρωί, πολύ πρωί, είχε και λίγο αεράκι. Έχει μια συννεφιά γλυκιά.
10: Τόσο που αν είχες το κλιματιστικό μες στο σπίτι, σου έκανε και για φθινόπωρο.
9: Ναι. Θα μπορούσες να πεις ότι αχ, λίγο κρύωσα. Κάτι που είναι πολύ σπάνιο τον τελευταίο καιρό.
10: Και μετά λες, αχ, να κρύωσα, ας το βάλω στις 28.
9: Ας το κλείσω καλύτερα, να βγω στο μπαλκόνι, να αναπνεύσω λίγο φυσικό αέρα. Βέβαια, τι αέρας είναι αυτός, είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ είμαστε, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρι, για να περάσουμε δύο όμορφες ώρες. Τώρα αν εσείς είστε προς Χαλκιδική μεριά, που νομίζω ότι ακόμα
10: έχει πολύ κόσμο ακόμα, ναι. Βρέθηκα προχθές και έχω να σου πω ότι δεν έχει αραιώσει καθόλου.
9: Καθόλου. Κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Δήμο Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Στα μέρη που έχει πολύ πράσινο έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων.
10: Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει και διοικητικό πρόστιμο, αν δεν σας εμποδίζει κάτι άλλο δηλαδή, για να
9: σκεφτείτε την τσέπη σας.
10: 300 ευρώ παρακαλώ.
9: Έτσι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, να πούμε πως αρκετά υψηλά είναι και τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Άρα ένας ακόμα λόγος που θα πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας είναι αυτός. Να παίρνουμε όλα τα μέτρα όπου καθόμαστε, είτε φιδάκια, είτε να αληφθούμε με κάποια αληφή.
10: Ναι, να διώχνει, αντικουνουπικό. Ναι.
9: Να διώχνει, αυτό ήθελα, έψαχνα να βρω τη λέξη. Σε 13 δήμους της χώρας μιλάμε για κορύφωση, πολύ μεγαλύτερος αριθμός των κρούσματων. Οι ειδικοί προβληματίζονται, γιατί είχαμε έως τις 26 Αυγούστου 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θανάτους, και η περιφέρεια Αττικής κυρίως, γιατί εκεί ήταν τα περισσότερα, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, γίνονται ψεκασμοί, όπως και σε άλλα μέρη.
10: Έτσι, και εγώ ανησυχώ αρκετά να σου πω, γιατί είμαι από τα άτομα που τα προτιμούν τα κουνούπια. Και
9: πολύ.
10: Μάλιστα σε περιοχές που τα προηγούμενα χρόνια δεν με τσιμπούσανε, τώρα με τσιμπάνε. Οπότε τι πρέπει να γίνει, ίσως να γίνουν πιο εντατικοί ψεκασμοί, δεν ξέρω εγώ, αυτά τα ξέρουν άλλοι. Εγώ να
9: και όσο μπορούμε εμείς να προφυλαχθούμε.
10: Αυτό, έτσι, το αντικουνουπικό το έχω μαζί μου στην τσάντα πάντα. Γιατί σου λέω, με προτιμούνε. Να σας πούμε σε ποιους δήμους έχουμε τα κρούσματα, έχουν εμφανιστεί κρούσματα. Και Φυσιά, Μεταμόρφωση, Φιλοθέη, Ψυχικό, Ζωγράφο, Άγιο Δημήτριο, Μοσχάτο, Ταύρο, Καρδίτσα, Τύρναβο, Φάρσαλα, Χαλκίδα, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη και δύο Ολύμπου Πιερίας.
9: Δυτικά έχουμε το πρόβλημα όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα. Αλλά από ό,τι διαβάζαμε και το πρωί,
10: γίνονται ψεκασμοί, βέβαια, στην περιοχή σας.
9: Και βέβαια αυτό που προβληματίζει τους ειδικούς είναι ότι ο αριθμός μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερος, γιατί 8 στους 10 δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά πρόληψη.
10: Αυτό.
9: Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι.

0: Οι εικόνες είναι τρομακτικές, τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά.
1: Τα
0: δηλαδή πραγματικά
1: επίσης,
0: δεν. Τι να πούμε για αυτό το πράγμα. Για τον Νεπάλ μιλάμε, καλά καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό, Άννα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, πραγματικά
1: ήταν,
0: κάθε μέρα που ξημερώνει, οι εικόνες που έρχονται και για κάτι που έχει συμβεί σε αυτό το πλανήτη, είναι η μία χειρότερη από την άλλη.
1: Είναι εξωπραγματικές. Νομίζεις ότι βλέπεις σκηνές από την επόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Και σε εποχές που ζούμε, λες, μήπως είναι και AI, και το εύχεσαι να είναι, αλλά δεν,
1: δεν
0: είναι,
1: είναι
0: τελικά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
0: Είναι δραματική η κατάσταση μετά τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 600 άτομα. Πάνω από 2.500 είναι οι αγνοούμενοι. Οι πληγέντες έχουν φτάσει, έχουν ξεπεράσει τους 100.000. Περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Ανάμεσά τους περισσότερα από 100 τουρίστες και εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροηλεκτρικού έργου.
1: Είπες για τους τουρίστες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είχε πάρα πολλούς ξένους στο Νεπάλ. Επίσημα τα άτομα που έχουν χαθεί από αυτούς ανέρχονται σε 517. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η τύχη 90 Αμερικανών. Η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Νεπάλ κάνει λόγο για 61 αγνοούμενος. Και άλλες τέτοιες αναφορές έχουν γίνει και από άλλες χώρες. Καναδά, χώρες της Ασίας, Αυστραλία, Γερμανία, Ρωσία. Κόσμος που μπορεί να το είχε όνειρο ζωής να βρεθεί στο Νεπάλ. Έτσι να ζήσει αυτή την μαγεία σε αυτό το μέρος.
0: Και του κλήρωσε το λότο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εντωμεταξύ οι προσπάθειες, οι επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού είναι εξαιρετικά δύσκολες. Υπάρχει κίνδυνος για νέες κατολιστήσεις και πλημμύρες. Αυτός είναι ο λόγος που για προσωρινά έχουν ανασταλεί οι προσπάθειες, γιατί μια φυσική λίμνη που δημιουργήθηκε από την κατολίστηση άρχισε να υπερχειλίζει. Μιλάμε για φιάλτη δίχως τέλος.
1: Ότι θα ξαναζήσουν το ίδιο έργο και δεν θα έχουν πού να κρατηθούν οι άνθρωποι και από πού να πιαστούν για να σωθούν. Πάμε σε κάτι άλλο να...
0: Κάτι έτσι που μας κάνει έτσι να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο.
1: Για 7η συνεχή χρονιά το Θεσσαλονίκη Tango Party επέστρεψε. Μια μεγάλη πολιτιστική αλλά και φιλανθρωπική γιορτή εδώ στη Θεσσαλονίκη για όσους αγαπούν το αργεντίνικο τάγκο, τη σάλσα, και θέλουν να το χορέψουν, θέλουν να δουν να το χορεύουν. Δεν μπορούν παρά να βρεθούν σε αυτό το φεστιβάλ, σε έναν ανοιχτό χώρο που είναι, καλωσορίζει όλους, αρχάριους, νέους, προχωρημένους χορευτές, ομάδες, μεμονωμένα άτομα. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί αυτό το φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει 26 του μήνα
0: και συνεχίζεται ως την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και το σημαντικό είναι, πέρα από το ότι ο χορός είναι θεραπεία για την ψυχή, το σημαντικό είναι ότι το Θεσσαλονίκη Tango Party είναι και μια σπουδαία πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τη στήριξη της ΙΖΟΗ. Είναι ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες.
1: Και γίνονται όλα αυτά τα όμορφα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Σαν σήμερα ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο παρελθόν, αφού πρώτα πούμε ότι γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά. Και πριν πάμε στο παρελθόν, πάμε να θυμίσουμε ότι σήμερα 29 Αυγούστου είναι η Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών.
0: Επίσης είναι η Διεθνής νύχτα των νυχτερίδων, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, το βράδυ λοιπόν να γιορτάσουμε τις νυχτερίδες.
0: Ναι, τα πιο παρεξηγημένα πλασματάκια.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα παλιά, στα γεγονότα, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1885 ο γερμανός μηχανικός Gottlieb Daimler πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, παρακαλώ.
0: Μπράβο, το 1912 η ελληνική αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμαλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο.
1: Το 2004 σαν σήμερα πραγματοποιείται η τελετή λήξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή είναι η αυλαία με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι.
0: Το θέμα ήταν, πήραμε μετάλλια.
1: Πήραμε. Λοιπόν, στην πρώτη θέση των μεταλλίων ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, τώρα σιγά τι να μας πούν και αυτοί. 103. 16η εμείς με 16 μετάλλια. Ακόμα καλύτερο το βρίσκω. 6 χρυσά, 6 ασημένια και 4 χάλκινα.
0: Ωραία. Λοιπόν, 1632. Όχι, περίμενα να είμαστε λίγο πιο πάνω στην κατάταξη.
1: Θα είμαστε άλλη φορά.
0: Γεννιέται ο Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους προτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού.
1: Μάλιστα. 1926-29 Αυγούστου γεννιέται η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, διακεκριμένη βυζαντινολόγος, η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.
0: Ενώ το 1931 γεννιέται ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν χρειάζεται περισσότερο γι' αυτό. Θα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής, σίγουρα.
1: Να πάμε και στο 1922, σαν σήμερα, όταν έφυγε από τη ζωή ο Ζόρζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός, άκου τώρα, για την ταυτόχρονη υποστήριξη των Λένιν και Μουσολίνη, μια και θεωρούσε ότι τόσο η Ρωσική Επανάσταση όσο και ο Ιταλικός φασισμός αποτελούσαν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής παρακμής.
0: Μάλιστα.
1: Άκου, άκου.
0: 1944 φεύγει από τη ζωή ο Κλέωνας Τριανταφύλου, ο τροβαδούρος της Αθήνας, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ατίκ, ο Ατίκ Κιμάντρα.
1: Για κάποια από αυτά που αναφέραμε θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: Είπαμε ότι σήμερα είναι η παγκόσμια, η διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2009 και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Είναι μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να ενθαρρύνουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών τους για τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών και την ανάγκη κατάργησής τους ως μέτρο επίτευξης του στόχου για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
1: Ούτε στο όνειρό μας δεν θα το ζήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε στην αρχή, είναι και η Διεθνής Νύχτα Νυχτερίδων. Καθιερώθηκε το 1997 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο πλήρες Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Ο στόχος, γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει και να πει νυχτερίδα, ή τι είναι αυτό και γιατί ασχολείστε, είναι το πιο παρεξηγημένο ζωικό είδος. Με διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις θέλουν να πούν οι άνθρωποι που προστατεύουν τη νυχτερίδα ότι παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά οικοσυστήματα και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και δυστυχώς εξοντώνονται από εμάς τους ανθρώπους εισαγωγικά λόγω προκαταλήψεως. Σε πολλούς πολιτισμούς συνδέουν τη νυχτερίδα με τη μαγεία και το θάνατο, αλλά και για τροφή. Θυμάμαι μια φορά που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους που κάπου στην Επανομή, στην Περαία, δεν θυμάμαι, είναι ένα σημείο που μαζεύονται οι νυχτερίδες και τέτοια
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι. Εγώ διαβάσα κάποια πράγματα.
1: Καλούν τον κόσμο να είναι
0: να
1: εκεί,
0: ενημερωθεί για
1: να είναι εκεί, ναι, να τις δούνε τη νύχτα και να τους εξηγήσουν πόσο άκακα είναι αυτά τα πλασματάκια.
0: Ξέρεις, είναι αυτό ότι ο κινηματογράφος σε διάφορα πράγματα έχει κάνει καλό, σε άλλα κακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ας πούμε, έχουν με τους βρικόλακες έχουν συσχετίσει τις νυχτερίδες.
1: Ότι ρουφάνε αίμα και, ναι, τέτοια.
0: Όχι, δεν ισχύουν.
1: Δεν γουστάρουν
0: αυτά.
1: Καθόλου.
0: Διάβαζα τώρα
1: άνθρωπο
0: κάποια πράγματα εδώ και διαβάζω ότι χωρίς, λέει, τις νυχτερίδες, ακούτε φίλοι μου, δεν θα είχαμε σοκολάτα και τεκίλα. Οι νυχτερίδες είναι αποκλειστικοί επικονιαστές, όπως είναι οι μέλισσες, αλλά τη, ναι, νύχτα οι νυχτερίδες, για την επικονίαση της άγριας αγάβης από την οποία φτιάχνεται η τεκίλα, φίλοι μου, πότες, αλλά και των δέντρων κακάο και άγριας μπανάνας.
1: Έτσι.
0: Και επίσης, για να μην φοβάστε τις νυχτερίδες βρικόλακες, αλλά να τις κυνηγάτε, να γίνετε φίλες, το σάλιο της νυχτερίδας βρικόλακα βοηθάει στην ιατρική για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Αν σας κάνει του μια νυχτερίδα βρικόλακα. Να μείνετε εκεί.
1: Μην το παρατραβάμε.
0: Για κακό δεν θα είναι. Γιατί, πάντως κακό δεν κάνει.
1: Το θέμα είναι ότι όχι μόνο δεν κάνει κακό, όπως είπαμε πριν, και όλα αυτά που μας είπες, Μαριάννα, στη βιοποικιλότητα βοηθάει πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Οπότε τον άνθρωπο δεν τον θέλει, δεν τον πλησιάζει, είναι επιφυλακτική, δεν πρόκειται να σας κάνει κακό.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα περισσότερα ζώα δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση
1: η
0: με τον άνθρωπο.
1: Αυτό,
0: μόνο τα σκυλιά και τα γατιά.
1: Κάτι
0: και τα άλογα. Οπότε, αν δείτε κάποιο άγριο ζώο και δεν ξέρετε πώς θα συμπεριφερθείτε, προσπαθήστε να φύγετε.
1: Προσπεράστε
0: αυτό.
1: Το.
0: Τίποτα άλλο.

0: Να πούμε δύο λόγια για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 χρονών αφού πάλεψε για 2,5 χρόνια.
1: Πόσο κρίμα, πόσο άδικο, πόσο απότομο ήταν.
0: Απότομο, και το απότομο δεν το χωνεύεις ποτέ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Σε μία του συνέντευξη έχει πει για τον εαυτό του.
1: Είχε πει, γεννήθηκα το Δεκέμβριο του 68, μεγάλωσα στην Κηφισιά, αλλά οι γονείς μου αγαπούσαν πολύ τον Πειραιά. Έτσι έχω έντονες αναμνήσεις από τις βόλτες μας εκεί, όπως και από τη Βουλιαγμένη που πηγαίναμε τα καλοκαίρια. Πληρονόμησα από τους γονείς μου την καλή διάθεση, την νεανικότητα και την παιδικότητα του πατέρα μου. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι έχουν φύγει οι γονείς μου, αλλά ο οργανισμός κρατάει ως κάποια ηλικία, τι να κάνουμε. Φορτίζομαι συναισθηματικά όταν ερμηνεύω τα τραγούδια του, αλλά ταυτόχρονα φεύγει και ένα κομμάτι της στεναχώριας για την απώλειά του.
0: Στα 20 μου γνώρισα το Φίβο. Ο πατέρας μου δεν τον ήξερε. Του λέω, πατέρα, έχω ένα φίλο που γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ένιωσα το βάρος του ονόματος του πατέρα μου, γιατί δεν μου το πέρασε ο ίδιος ποτέ. Ο πατέρας μου δεν μου είπε, εγώ είμαι ο τάδε, πρόσεξε τι θα κάνεις. Μου είπε, σου αρέσουν τα τραγούδια, βγες και πες τα. Και κάνουμε τον πρώτο δίσκο με το Φίβο και πήγε πολύ καλά. Τα αγάπησε ο κόσμος στα κομμάτια και ακόμα τα αγαπάει.
1: Αναπολώ την εποχή των 90's. Έχω ωραίες αναμνήσεις από τότε. Όταν χάνεσαι από το προσκήνιο, από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν δεν παίζεις στο ραδιόφωνο, όταν δεν βγαίνεις στην τηλεόραση, χάνεσαι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχεις. Υπάρχεις, χωρίς να είσαι στην πρώτη γραμμή. Ήμουν, είμαι και θα συνεχίσω να είμαι στη μουσική.
0: Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο και στους δημιουργούς των τραγουδιών μου. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο, Μαριάννα, να τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς με ένα δικό τραγούδι. Βέβαια. Ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέμε, κάποια στιγμή είδα ένα βιντεάκι όπου το ήταν και πολύ στην τηλεόραση, που τραγουδάει το περίφημο τραγούδι του πατέρα του, το «Γιέ μου», μαζί με τον πατέρα
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ήταν
0: πάρα πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Φοβερή στιγμή.
0: Λέει για τους γονείς ότι πόσο να κρατήσουν, έφυγαν γιατί μεγάλωσαν, αλλά που να ήξερε. Σε αυτή τη συνέντευξη που έλεγε ότι ο ίδιος θα έφευγε χωρίς να φτάσει στα χρόνια τους. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Την περασμένη Τρίτη, 25 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μια τόσο ζωντανή γυναίκα. Έχασε τη σύντομη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.
1: Τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, φιλάνθρωπος, παραγωγός, επιχειρηματίας, δημιούργησε μια σημαντική πορεία, ξεκίνησε από τη φτώχεια των Απαλαχίων και έφτασε πολύ πιο πέρα από τη μουσική. Και το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο στα εκατομμύρια των δίσκων που πούλησε, αλλά στον τρόπο που χρησιμοποίησε αυτή την επιτυχία για να επιστρέψει σε εκείνα που θεωρούσε σημαντικά.
0: Έτσι είναι. Η Ντόλι Πάρτον πέρασε, αλλά δεν προσπέρασε. Το 46 γεννήθηκε στο Τενεσί, ήταν το τέταρτο από τα 12 παιδιά μιας οικογένειας με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική. Μόλις 5 ετών έγραψε το πρώτο της τραγούδι.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: Εμπνεύστηκε από μια μικρή κούκλα από καλαμπό και που της είχε φτιάξει η μαμά της, και επειδή η ίδια ήταν πολύ μικρή ακόμη και δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, η μητέρα της κατέγραφε τους στίχους ενώ εκείνη τους τραγουδούσε. Άρχισε μετά να εμφανίζεται σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της περιοχής και σύντομα κατάλαβε ότι αυτό ήθελε να κάνει στη ζωή της.
1: Και όταν μεγάλωσε, δηλαδή μεγάλωσε τώρα, έγινε 13 ετών, τραγούδισε για πρώτη φορά στον Grand Ole Opry, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της country μουσικής. Λίγα χρόνια αργότερα μετακομίζει στο Νάσβιλ, θέλοντας να ξεκινήσει και επαγγελματικά την πορεία της στη μουσική.
0: 1967 αρχίζει τη συνεργασία της με τον Porter Wagoner. Μαζί ηχογράφησαν αρκετά τραγούδια, εμφανιζόταν και στο σόου του. Ήθελε όμως κάποια στιγμή να κάνει solo καριέρα. Όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από το σόου, έγραψε το «I will always love you» ως έναν αποχαιρετισμό στον Porter Wagoner, έναν προσωπικό και επαγγελματικό αποχαιρετισμό. Το τραγούδι, ξέρουμε τι επιτυχία έγινε, αφού πρώτα το ερμήνευσε η ίδια, μετά.
1: Το 1992 η Whitney Houston το ηχογράφησε για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας» και βέβαια έγινε παγκόσμια επιτυχία.
0: Είχε γράψει αρκετά τραγούδια γνωστά μέχρι τότε, το Jolene, το 9 to 5. Είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες, το 9 to 5 με την Jane Fonda και την Lily Tomlin, το καλύτερο πορνείο του Τέξας, οι Ανθισμένες Μανόλες, εξαιρετική ταινία και αυτή.
1: Και η ίδια πολύ καλή. Και στη μουσική βέβαια συνέχισε να ηχογραφεί, να εμφανίζεται για δεκαετίες, ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις, έγινε συνέτερο στο θεματικό πάρκο Silver Dollar City στο Τενεσί, το οποίο με τη συμμετοχή της μετονομάστηκε σε Dollywood, ένα πάρκο που βρίσκεται κοντά εκεί που μεγάλωσε και εξελίχθηκε σε ένα πολύ σημαντικό τουριστικό προορισμό.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι και σημαντικό της ζωής της είναι ότι ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με φιλανθρωπικές δράσεις. Το 1995, ως φόρο τιμής για τον πατέρα της, ο οποίος δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει, δημιούργησε την Imagination Library, ένα πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 5 ετών. Επειδή μεγάλωσε σε μια πολύ φτωχή οικογένεια, η Ντόλι Πάρτον έζησε από το πρώτο χέρι πόσο ο αναλφαβητισμός περιόρισε τα όνειρα του πατέρα της και ήθελε να προσφέρει στα παιδιά της περιοχής της κάτι που ο μπαμπάς της δεν είχε ποτέ: ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα του παιδικού γραμματισμού που συνδέονται με το όνομά της.
1: Αυτό νομίζω ότι ήταν από τα πιο σημαντικά που έκανε, και βέβαια και το 2016 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Τένεσι έδωσε οικονομική βοήθεια σε οικογένειες που είχαν χάσει τα σπίτια τους. Με αυτήν θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριες.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Σειρά παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω. Σύσκεψη πραγματοποιούν αυτή την ώρα στα Μάλγαρα τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δικύκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένων νοσηλεύεται στη ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε χθες το απόγευμα να πνιγεί στην παραλία του Μαραφιά. Το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Στο μεταξύ, σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδέλιου Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Επίσης, στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για μία 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις επικρατούν σήμερα, ενώ καταιγίδες αναμένονται τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη επικρατούν τοπικές νεφώσεις, ενώ αργά το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι σχετικά ήσυχο, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Το άλλο όμως θα είναι πολύ ανήσυχο και τρελό Σαββατοκύριακο, ε!
5: Θα γυρίσουν όλοι πίσω και ευχόμαστε και να γυρίσετε όλοι πίσω.
6: Ξεκινάει και αυτό, εκθεση.
5: Αυτό
6: εγώ,
5: θύμισες.
6: Εγώ αυτό έλεγα. Αυτό εννοούσα.
5: Όχι ότι το ξεχνάω, βέβαια. Αλλά στιγμές μου έρχονται ένα λαμπέ.
6: Θα γίνεται πανικό το άλλο Σαββατοκύριακο που ξεκινά η έκθεση.
5: Ναι, η αλήθεια είναι τις μέρες της έκθεσης εδώ πέρα έχουμε τόσο κόσμο. Δεν πλήττεις ούτε στιγμή.
6: Ναι, που και φασαρία τρομερή. Μέχρι και μέσα στο στούντιο ακούγονται οι μουσικές από
5: δίπλα. Ναι, το βράδυ που έχουμε τις συναυλίες. Εντάξει, θα γίνει ένας ωραίος χαμός.
6: Ανδρέας Κοράνης αυτή την ώρα, ναι, ναι, στην ρύθμιση του ήχου. Και με τι θα ξεκινήσουμε, Μαριάννα Καλαϊτζή?
5: Θα ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα σε πάω πίσω στο 1964, σαν σήμερα, όταν ο Ρόι Όρμπισον κυκλοφόρησε το «Oh, Pretty Woman».
6: «Oh, Richard Gere».
5: Έτσι. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία. Ανέβηκε στο νούμερο 1. Τον Οκτώβριο του 1964 έγινε χρυσό. Αργότερα αναδείχθηκε και ως ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς. Και έρχεται το 1990 και το τραγούδι δίνει τον τίτλο στη ταινία Pretty Woman με Julia Roberts και Richard Gere. Μια τεράστια επιτυχία που αργότερα μεταφέρθηκε και σε musical στο Broadway.

0: Σε ποια οδό μένεις?
1: Σε ποια οδό μένεις?
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε τις δικές μας οδούς, αλλά θα πούμε για κάποιες άλλες. Πάμε μπελόκηπους εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Χαλκοκονδύλη. Και έμενε η αδερφή μου πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Δεν μένει πια.
0: Όχι, δεν μένει πια εκεί. Υπάρχει βεβαίως και στο κέντρο της Αθήνας Χαλκοκονδύλη. Πήρε το όνομά της από την ιστορική οικογένεια των Χαλκοκονδύλιδων. Και συγκεκριμένα από τον σπουδαίο Αθηναίο ιστορικό του 15ου αιώνα, Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, κατέγραψε την άλωση της Κωνσταντινούπολης αλλά και την ιστορία της εποχής του.
1: Κέντρο Θεσσαλονίκης, οδός Βατικιώτη. Ο Βατικιώτης Κωνσταντίνος ήταν γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, ο οποίος με το θάρρος του και την ικανότητά του την οργανωτική ξεσήκωσε τους Έλληνες της Μακεδονίας κατά των Τούρκων, μοίρασε όπλα σε παλιούς πεπειραμένους οπλαρχηγούς και αγωνιστές και δημιούργησε ένοπλα σώματα ανταρτών 25 περίπου χρόνια πριν από τον Αλάμπρο Κορομιλά, γύρω στο 1878.
0: Ωραία.

0: Συνήθως σε αυτό το σημείο της εκπομπής λέγαμε μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Τώρα θα πούμε μια μεγαλούτσικη ιστορία για δύο μεγάλους καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή. Τον Αντώνη Βαρδί και τον Στέλιο Καζαντζίδη που σας σήμερα γεννήθηκε. Ο Αντώνης Βαρδίς σε συνέντευξή του είπε τι αισθανόταν για το Στέλιο Καζαντζίδη πριν το γνωρίσει και βέβαια πριν συνεργαστεί μαζί του.
1: Και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είχε πει ο Αντώνης Βαρδής. Είχε πει λοιπόν: τον θαύμαζα, αφού να φανταστείς πέρναγα από τον μπαράκι που έπινε καφέ και όλο πήγαινα τάχα να πιω νερό για να τον δω λιγάκι. Τον χάζευα όπως ένα κοριτσάκι 13-14 χρονών βλέπει τη Μαντόνα ή το Σάκη το Ρουβά και κάθεται και τον κοιτάζει σαν χαζό. Και σκεφτόμουν: αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που λατρεύω. Δεν του μίλησα όμως ποτέ. Τον λάτρευα, τον γουστάριζα, τον αγαπούσα. Ήταν ο Θεός, τέλος. Όποτε έγραφα κανένα τραγούδι έλεγα «αχ, να το έλεγε ο Καζαντζίδης αυτό». Κάποια στιγμή ήρθαν από τηλεοπτικό σταθμό και μου είπανε «κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καζαντζίδη και στο μέρος που έχει μιλήσει έχει αναφέρει ότι σε θεωρεί έναν από τους καλύτερους συνθέτες και ένα σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή. Όταν το άκουσα αυτό έπαθα πλάκα», είχε πει ο Αντώνης Βαρδής. Εκείνη την εποχή ο συγχωρεμένος ο Μπονάτσος έκανε πλάκες και επειδή ήρθαν δύο άγνωστα παιδιά και μου είπανε ότι έτσι και έτσι είπε ο Καζαντζίδης να πεις και εσύ κάτι γι' αυτόν, λέω «Μπονάτσος είναι αυτό, ο Καζαντζίδης εμένα από πού και ως πού». Τους είπα λοιπόν «θα σας απαντήσω αύριο». Πήρα την εταιρεία μου τηλέφωνο και τους ανέθεσα να μάθουν αν ήταν αλήθεια.
0: Όντως κάνουν αφιέρωμα και μάθαμε από κάτι δικούς μας μέσα ότι πραγματικά ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε μιλήσει για σένα, με καλά λόγια του είπαν από την εταιρεία. Τους είπα «εντάξει», ήρθανε σπίτι και του αφιέρωσα το τραγούδι «Πάρε τα χνάρια». Είδα μετά την εκπομπή και τρελάθηκα, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα το οποίο δεν θα λυθεί ποτέ. Εκφράστηκε έτσι για μένα ο Στέλιος χωρίς να τον ξέρω και δεν είμαι ακόμα σίγουρος αν αυτό που είπε ότι ήμουν καλός συνθέτης και τραγουδιστής το πίστευε ή ήθελε να κάνει την κόντρα του στο Χρήστο Νικολόπουλο, γιατί εκείνο τον καιρό άρχισαν οι γνωστές ιστορίες. Του είχε πάει ένα τραγούδι ο Χρήστος και είπε «εγώ δεν το τραγουδώ αυτό το τραγούδι». Και αυτό ήταν, θεωρούσε ο Αντώνης Βαρδής, υπερβολικό για να συνθέτει τόσο σπουδαίο σαν τον Χρήστο που του είχε δώσει τόσες επιτυχίες. Εμένα μου βγήκε σε καλό βέβαια, γιατί όποιοι με έβλεπαν στον δρόμο έλεγαν «μίλησε ο Στέλιος για σένα, είσαι πολύ καλός». Πήρα θάρρος λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να βγαίνει ο Στέλιος στα κανάλια και να κάνει συνεχώς παράπονα και δυστυχώς να χάνει το δίκιο του. Όταν αγαπάς λοιπόν έναν άνθρωπο που τον έχεις Θεό, στεναχωριέσαι όταν τα βλέπεις αυτά. Πήρα το 40 Λιβιζάτου, του είπα να γράψουμε ένα τραγούδι που να τα ξεχνάει όλα αυτά, να μιλάει για το μεγαλείο της φωνής του και τη μεγαλοπρέπεια της προσωπικότητάς του.
1: Το ρεφρέν σκέφτηκα να το κάνω με τους Κατσιμιχαίους. Το λέω στα παιδιά, κοιτάνε το στίχο και μου λένε «Αντώνη, αυτό είναι πολύ σπουδαίο τραγούδι, εμείς είμαστε μέσα». Είχε προηγηθεί και το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Αλλά ο Στέλιος θα δεχτεί. Αν δεν δεχτεί, τι σκέφτεσαι? Τίποτα δεν σκέφτομαι. Το κομμάτι το έγραψα για το Στέλιο. Δεν αλλάζει το όνομα. Δεν μπορούμε να πούμε «μαζί μας Γιώργο Ρίχτα» ή «μαζί μας Μανώλη Ρίχτα» ή «Χαρούλα Ρίχτα». Είναι Στέλιος. Είναι όλη η ιστορία για τον Στέλιο. Ότι τον αγαπάμε.
0: Και μετά από κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες βρέθηκε ο Αντώνης Βαρδής στον Άγιο Κωνσταντίνο, πήγε το κομμάτι σε κασέτα, το άκουσε ο Στέλιος, είπε «είναι πολύ ωραίο τραγούδι» και έτσι όπως το έχει σκεφτεί με τον Πάνο και τον Χάρη Κατσιμίχα, που τους ξέρω και είναι αξιόλογα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. «Άστο να τα ακούσω και θα το πω», το είπε. Και ήταν πραγματικά ένα ιδιαίτερο τραγούδι και λέω να το ακούσουμε και τώρα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2016 ο ηθοποιός Τζιν Γουάιλντερ, ήταν από τους αγαπημένους μου, πρέπει να σου πω. Στο σπίτι του, στο Connecticut, από επιπλοκές της νόσου του Αλτσχάιμερ. Τον γνωρίσαμε περισσότερο από τις ταινίες του Μέλ Μπρουκς, ανήκε στο πολυάριθμο κλαμπ των Εβραίων κομικών του Αμερικανικού Σινεμά και ήταν δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ.
1: Τζερόμ Σίλμπερμαν το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε το 1933 στο Μιλγουόκι της πολιτείας Βουισκόνσιν. Ο πατέρας του ήταν μετανάστης από τη Ρωσία, το ίδιο και οι παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του. 8 ετών, ο γιατρός που παρακολουθούσε τη βαριά άρρωστη μητέρα του τον προέτρεψε να την κάνει να γελάσει και έτσι ανακάλυψε το ταλέντο του στην κομμωδία.
0: Κυρίως έτσι, σε ηλικία 13 ετών πήρε ιδιωτικά μαθήματα υποκριτικής και όταν ήταν στο γυμνάσιο πήρε μέρος στη σχολική παράσταση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Σέξπιρ. Σπούδασε υποκριτικής σε Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, πέρασε για λίγο από το Λονδίνο και μετά ξεκίνησε την πορεία του, την καριέρα του στο χώρο του θεάτρου.
1: 1959 τον λένε πια Τζιν Γουάιλντερ, έτσι έγινε και γνωστός. Το Τζιν προέρχεται από τον αγαπημένο του ήρωα, τον Eugene Gant, πρωταγωνιστή δύο μυθιστορημάτων του συγγραφέα Thomas Wolfe και το Wilder από το επίθετο του θεατρικού συγγραφέα Thornton Wilder, του οποίου ήταν μεγάλος θαυμαστής.
0: Λοιπόν, τώρα τι να λέμε, ταινίες τις περισσότερες τις έχω δει και μάλιστα παραπάνω από μία φορές. Ο δηλός λογιστής στην ταινία του Mel Brooks, τρελή παραγωγή, εκεί κέρδισε και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Από εκεί και ύστερα, αρχίστε την επανάσταση χωρίς εμένα, τα πάντα γύρω από το σεξ του Woody Allen, Frankenstein Jr., μπότες, πυρούνια και καυτές έλες του Μπέλ Μπρουκς. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες και εξαιρετικός σγουρομάλης και αστείος ο Τζιν Γουάιλντερ.
1: Και δεν έπαιζε μόνο, σκηνοθετούσε κιόλας. Μεγάλος του επιτυχίες ήταν οι ταινίες «Ο πιο πονηρός αδελφός του Σέρλοκ Χόλμς» το 1975 ή «Γυναικάρα με τα κόκκινα» το 1984, στις οποίες ταινίες πρωταγωνίστησε κιόλας. 2005 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Kiss Me Like a Stranger». Αν και είχε μεγαλώσει με τις εβραϊκές αξίες, χαρακτήριζε τον εαυτό του ως Εβραίο βουδιστή και άθεο. Πολιτικά υποστήριζε το Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ αντιτάχθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ και την εισβολή στο Ιράκ. Και εμείς για τον Τζιν Γουάιλντερ θα ακούσουμε το «I just called to say I love you» με τον Stevie Wonder από την ταινία «Η γυναικάρα με τα κόκκινα».

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή τη γη. Να αγαπάς τους ανθρώπους όπως αγαπάς μια γάτα. Με το χαρακτήρα της και την ανεξαρτησία της, χωρίς να προσπαθείς να τη δαμάσεις, χωρίς να προσπαθείς να την αλλάξεις, να την αφήνεις να έρθει σε σένα όποτε θέλει. Να είσαι χαρούμενος με την ευτυχία της. Τα ΔΕΦΗ, Χούλιο Κορτάσαρ, Αργεντινός ποιητής και συγγραφέας.
1: Ο σκεπτικιστής Τζον Γκρέι έχει πει: οι γάτες δεν έχουν ανάγκη τη φιλοσοφία. Ακολουθώντας τη φύση τους, είναι ευχαριστημένες με τη ζωή που τους προσφέρει. Στους ανθρώπους, από την άλλη, η δυσφορία για την ίδια τους τη φύση μοιάζει φυσική. Το ανθρώπινο ζώο δεν πάβει ποτέ να πασχίζει να γίνει κάτι που δεν είναι. Οι γάτες δεν κάνουν καμία τέτοια προσπάθεια. Μεγάλο μέρος του ανθρώπινου βίου συνίσταται στον αγώνα για ευτυχία. Για τις γάτες, από την άλλη, η ευτυχία είναι η βασική τους κατάσταση. Κατέχουν μια έμφυτη ευτυχία, στην οποία μπορούν, την οποία οι άνθρωποι αδυνατούν να κατακτήσουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν γάτες. Εν τούτης, αν παραμερίσουν την ιδέα ότι είναι ανώτερα πλάσματα, μπορούν να κατανοήσουν πως οι γάτες ευημερούν χωρίς να αναζητούν εναγωνίως πώς να ζουν.
0: Ότι αυτό το συγκλονιστικό απόσπασμα είναι από το βιβλίο «Ελουροειδής φιλοσοφία», έτσι, «Οι γάτες και το νόημα της ζωής», και νομίζω ότι
1: πρέπει να το διαβάσουμε όλοι.
0: Όλοι πρέπει να το διαβάσουμε, αυτό είναι αλήθεια.

0: Σαν σήμερα το 1924, πάνω από έναν αιώνα πριν, γεννήθηκε στην Αλαμπάμα η Τάινα Ουάσιγκτον. Πραγματικό όνομα Ruth Lee Jones. Όχι, δεν κάνεις καριέρα με αυτό. Μεγάλωσε στο Σικάγο.
1: Ενώ το Ντάινα.
0: Ντάινα, πιο ωραίο είναι, έχει μια λάμψη.
1: Εμένα μου αρέσει και το πραγματικό τη
0: τέχνη. Το Ruth. Ruth, δεν θυμάστε τι είχε γίνει στα φιλαράκια με το Ruth. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο και να γυρίσουμε
1: στην Ντάινα. Δεν το θέλανε για το μωρό, ναι.
0: Ντάινα Ουάσιγκτον, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα. Από μικρή ασχολήθηκε με τη μουσική, τραγουδούσε γκόσπελ και έπαιζε και πιάνο.
1: Όταν μεγάλωσε λίγο, άρχισε να τραγουδά σε κλαμπ. Έγινε γνωστή για την ξεχωριστή φωνή της. Ήταν γνωστή ως η βασίλισσα των blues. Ξεχώρισε στα blues, την jazz και R&B.
0: Μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες των blues και της jazz έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο του 1963 σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν και το What a Difference a Day Makes.

0: Σαν σήμερα το 1944 αυτοκτόνησε με βερονάλ ο Ατίκ.
1: Ο Ατίκ, συνθέτης και στιχουργός της ελαφράς μουσικής, πιανίστας, κονφερασιέ και ηθοποιός, δέσποσε στην καλλιτεχνική Αθήνα τη δεκαετία του 30 με την περίφημη μάντρα του.
0: Κλέον Τριανταφύλου ήταν το πραγματικό του όνομα. Από νέος έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική, αποφύτησε από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και βρέθηκε για μεταπτυχιακά στο Παρίσι, αλλά εκεί ξέχασε τη νομική, ασχολήθηκε με τη μουσική, γράφτηκε στο οδείο στο Παρίσι, εργαζόταν ως κονφερασιέ σε διάφορα θέατρα και παράλληλα άρχισε να γράφει τραγούδια, τα οποία είπαν ερμηνευτές του επίπεδου του Μωρίσε Βαλιέ και της Μιστεγκέτ. Πιθανολογείται ότι έγραψε πάνω από 350 τραγούδια στα γαλλικά και περιόδευσε με διάφορα συγκροτήματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αφρικής.
1: Το 1930 επέστρεψε οριστικά στην Αθήνα και τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς έκανε τα εγγένεια της Μάντρας, που ήταν το καλλιτεχνικό στέκι του για όλη τη δεκαετία. Ήταν ένα περιφραγμένο ανοιχτό θέατρο με υποτυπώδη σκηνή στην πλατεία Αμερικής. Όπως είχε γράψει ο ίδιος αργότερα σε ένα περιοδικό, για το άνοιγμα της Μάντρας υπάρχουν τρεις αιτίες. Πρώτον, η Ρωμαίη κοιμανία για το διευθυντή Λύκη. Δεύτερον, το πείσμα μου, γιατί στην όαση του Ζαπίου δεν ήθελαν πλέον να μου δώσουν 3.000 που μου έδιναν το προηγούμενο καλοκαίρι. Τρίτον, η επιθυμία μου να ανοίξω ένα θεατράκι πρωτότυπο με περιποιημένο πρόγραμμα πάνω στα χνάρια των διάσημων παρισινών καμπαρέτς της Μονμάρτης, όπου να ακούγονται τραγούδια, απαγγελίες, σκέτς και άλλα, και όπου να εμφανίζονται όχι μόνο καλλιτεχνικά ταλέντα, αλλά και συγγραφείς που να λέουν οι ίδιοι από σκηνή στα έργα τους.
0: Και είναι αλήθεια πως η μάντρα του Ατίκ υπήρξε φυτώριο πολλών σπουδαίων καλλιτεχνών. Η Δανάη Στρατηγοπούλου ήταν η μούσα του και έχει περιγράψει την περίοδο της συνεργασίας της με τον Ατίκ στο βιβλίο της Τραγουδώντας, τι ήταν η μάντρα, πολλά πράγματα και τίποτα. Λίγο Παρίσι, λίγο Ανατολή, κάμπος η Αθήνα και πολλής Ατίκ. Λίγη παριζιάνικη μπουάτ, λίγη εθνέκη επιθεώρηση, ύφος βαριετέ, η ταβέρνας, ένα είδος μουσικοφιλολογικής στο ΑΣ. Είχε πιο πολύ ομοιότητα με την αρχαία εκκλησία παρά με ένα σύγχρονο θέατρο. Εμείς θα μείνουμε ότι είχε εκείνη την εποχή ο Ατίκ πάνω στη σκηνή μια επιγραφή που καλούσε τους θεατές να αγαπούν τα ζώα.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε. Να περάσετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, όπου και αν βρεθείτε, ό,τι και αν κάνετε. Ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Και εμείς μαζί σας πάλι αύριο.
0: Αύριο στη μία.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί στο δρόμο προς τις κάλπες, έθεσε ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027, περιγράφοντας ταυτόχρονα το διακύβευμα μιας νέας τετραετίας. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρώντας παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης τετραετίας, ξεκαθάρισε. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια και αυτή είναι της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σειρά παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, η κυβέρνηση σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους και αυτά τα παραπάνω χρήματα τα επιστρέφει πίσω. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κίμινα Μάλγαρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Πέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε χθες το απόγευμα να πνιγεί στην παραλία του Μαραθιά. Το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρούσματων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παρατήρεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ μέχρι 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στους 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ και σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτη, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέες κατολιστήσεις και πλημμύρες. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Νακάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτίμησε. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στη ιστορία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν το πλειοψηφικό έλεγχο του 55% της παραγωγής πετρελαίου της χώρας 9 μήνες μετά την κινηματογραφική σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο. Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί στον δρόμο προς τις κάλπες έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027, περιγράφοντας ταυτόχρονα το διακύβευμα μιας νέας τετραετίας. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρώντας παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, στην ανάπτυξη και στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια. Και αυτή είναι της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κύριος Βελόπουλος. Εν αναμονή της κυβέρνησης να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μέσο σταθμική μείωση περίπου 7%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κοιμήνα Μάλγαρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χτες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ μέχρι 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον κόμβο της Ονδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απέφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτίμησε ο ίδιος. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομόλογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό ντρόουν κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά, ντρόουνς και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από το στρατό. Το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν. Ξεκάθαρη απάντηση επιφύλαξε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην ανακοίνωσή του αναφέρεται ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Επισημαίνει επίσης ότι η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Παραγόντων της Αγοράς και του Υπουργείου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει και την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤΡΙΑ. Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί στο δρόμο προς τις κάλπες, έθεσε ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027, περιγράφοντας ταυτόχρονα το διακύβευμα μιας νέας τετραετίας. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρώντας παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, στην ανάπτυξη και στην καθημερινότητα των πολιτών. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Τραγική κατάληξη για τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 20χρονος συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 70χρονος άνδρας. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο νεαρός οδηγός της μοτοσυκλέτας κατέληξε. Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης τροχαίας Θεσσαλονίκης. Εντός 15 λεπτών κατασβέστηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα στην Κο, ενώ συνελήφθη 36χρονος για εκτέλεση θερμών εργασιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κο. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν αρκετά κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου πρόκειται για μια 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις στα ανατολικά και το μεσημέρι στα δυτικά. Κατά τα άλλα θα είναι γενικά έθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤ3 με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε. Τη ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Είμαστε και πάλι εδώ με καλή διάθεση, πολλή μουσική, νέα πρόσωπα και ιδέες για τη ραδιοφωνική σεζόν που ξεκινά και αυτή σιγά σιγά, πολλές εκδηλώσεις, ειδήσεις για όσα αγαπάμε και φυσικά έναν Σεπτέμβρη που μόνο ήσυχο δεν τον λες. Η Θεσσαλονίκη φοράει τα καλά της, η 90η ΔΕΘ ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες της, οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο, η πόλη ξαναμπαίνει σιγά σιγά στους γνώριμους ρυθμούς, αλλά πάντα λίγο πιο φρενήρης αυτό το διάστημα. Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, οι βαλίτσες να μαζεύτηκαν, μη με μαλώνετε κάποιοι, μπορεί τώρα να είστε ακόμη σε άδεια, εύχομαι να περνάτε όμορφα και τα μπάνια σιγά σιγά θα γίνουν ωραίες αναμνήσεις και stories στα social media, αλλά η πόλη είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ και αρχίζει η πραγματική δράση. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα, καινούργιες ιστορίες και αγαπημένοι καλλιτέχνες. Πάμε λοιπόν με γεμάτες μπαταρίες, όπως λένε οι δημοσιογράφοι συνήθως, ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Αν και ακόμα δεν έφτασε, θέλουμε άλλες 3 μέρες ως Σεπτέμβρης για να φτάσει η καινούργια σεζόν και το φθινόπωρο και επίσημα. Καλή μας αρχή, πάμε να ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε και να κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στη νέα ραδιοφωνική σεζόν.

Σήμερα έχουμε δύο σημαντικούς καλεσμένους που θα μας ταξιδέψουν στη Δράμα και το αγαπημένο φεστιβάλ των Μικρομικάδων που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η ΕΡΤ στηρίζει διαχρονικά το θεσμό και η ΕΡΤ 3 καλύπτει κάθε χρόνο με εκπομπές και αφιερώματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και στο ertnews.gr και στο Φεστιβάλ Χίου που έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

0: Φέτος το Φεστιβάλ Δράμας, ένα χρόνο πριν από τα 50 του γενέθλια, έχει έντονα επαιτειακό χαρακτήρα και έχει ως σύνθημα το «Welcome Home». Αναζήτησα τον διευθυντή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ξανά για ακόμη μια φορά, για να μας πει ο ίδιος αν η δράμα και το φεστιβάλ είναι το σπίτι που αναζητούν οι μικρομικάδες. Καλησπέρα Γιώργο Αγγελόπουλε, καλώς ήρθες στον 102FM και στη ζωή όπως μας αρέσει, στην Ερτρία.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ωραία εισαγωγή. Ναι, το σύνθημά μας φέτος είναι Welcome Home. Θέλουμε να καλωσορίσουμε τους θεατές μας, τους συνεφίλ, τους μικρομικάδες, στο σπίτι της ταινίας Μικρού Μήκους, στο σπίτι του κινηματογράφου. Στο Φεστιβάλ Δράμας, το οποίο κάθε Σεπτέμβρη δίνει σταθερά ένα ραντεβού για να μας γνωρίσει τους δημιουργούς του αύριο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξαμε λίγο πώς μπορούμε να αναδείξουμε και τον τοπικό χαρακτήρα του φεστιβάλ, γιατί η αλήθεια είναι ότι η μοναδικότητα του κάθε φεστιβάλ ξεκινάει και από το μέρος το οποίο προέρχεται. Και με αφορμή λοιπόν τα διαδικτυακά δρόμενα που συμβαίνουν στη Δράμα και στα γύρω χωριά, πήραμε σαν σύμβολο τον κοδωνοφόρο που έχει διάφορα ονόματα όπως Βαμπούγερο, Βάμπιγγεν, και ουσιαστικά έγινε η μασκός του εκείνου φεστιβάλ για να υποδεχτεί τους θεατές την εβδομάδα αυτή των πολλών ταινιών και της γιορτής του κινηματογράφου.
0: Και πρέπει να πω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία αφίσα. Το εικαστικό μέρος, η οπτική σας ταυτότητα φέτος τα σπάει. Μου άρεσαν πάρα πολύ, πραγματικά. Και το βρίσκω έτσι και πολύ φρέσκο. Η 49η διοργάνωση φέρνει και κάτι άλλο σημαντικό καινούριο. Για πρώτη φορά υπάρχει διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ με επικεφαλή στην αγαπημένη τη Γιάννα Τισαρή. Γιατί έκρινες ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει η Δράμα αυτό το παράθυρο και τι θα ήθελες να φέρεις στην ελληνική μικρού μήκους παραγωγή?
1: Η αλήθεια είναι ότι το ντοκιμαντέρ σαν είδος τα τελευταία χρόνια έχει δώσει εντυπωσιακά δείγματα και συνεχώς εξελίσσεται και ανανεώνεται, ίσως και ακόμα περισσότερο και από την ηθοπλασία.
0: Και αποκτά και κοινό.
1: Σωστά. Και έχει γίνει και πιο δημοφιλές και έχει λίγο χαθεί αυτή η εντύπωση λανθασμένη που υπήρχε ότι η ντοκιμαντέρ είναι μόνο, ας πούμε, για τη φύση και για βιογραφίες των ανθρώπων. Ειδικά στα μικρού μήκους βλέπουμε ντοκιμαντέρ που πραγματικά είναι εντυπωσιακά, έχουν υβριδικό χαρακτήρα και δοκιμάζουν συνεχώς την ίδια πράγματα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που νιώσω ότι το ντοκιμαντέρ για να εκτιμηθεί χρειάζονταν το δικό του χώρο στο Φεστιβάλ Δράμας. Γιατί ναι, μεν είχαμε συμπεριλάβει ντοκιμαντέρ σε όλα μας τα διαγωνιστικά προγράμματα, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, καλός ή κακός, η μυθοπλασία καπελώνει το ντοκιμαντέρ και ακόμα και στις διακρίσεις και ακόμα και στην ίδια τη διάθεση, γιατί η μυθοπλασία παραθέμει τον θέατη με έναν άλλον τρόπο και ενδεχομένως να μην μπορεί να αναδειχθεί μια ταινία ντοκιμαντέρ τόσο καλά όσο με το να βρίσκεται στο δικό της πρόγραμμα ανάμεσα σε άλλες ταινίες ντοκιμαντέρ. Και επειδή θέλουμε να ενθαρρύνουμε και την ελληνική παραγωγή που ακόμα δεν είναι στα επίπεδα που θα θέλαμε, δεν έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, αλλά ωστόσο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι κάτι κινείται και κινείται και υπάρχει και πολύ ταλέντο. Επομένως, θέλαμε να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο χώρο με ένα δικό του διαγωνιστικό διεθνές και φέτος παίρνουμε περισσότερες ελληνικές ταινίες ντοκιμαντέρ από ποτέ, 6 συνολικά που είναι όλες υπέροχες, και γενικά δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και κάνουμε ένα άνοιγμα και σε υπόλοιπες δράσεις. Αφενός με ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, πολύ σημαντικό, στην Αλίδα Δημητρίου, η οποία είναι η μητέρα του ελληνικού ντοκιμαντέρ, και δείχνουμε ψηφιακά αποκατεστημένες ταινίες για πρώτη φορά στη Δράμα. Είναι όλες υπέροχες, μία και μία, πραγματικά δεν πρέπει να τις χάσει κανείς. Και γι' αυτό το λόγο αυτές τις προβολές είναι και δωρεάν, γιατί θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να είναι προσβάσιμες
0: σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ναι.
1: Και κάνουμε επίσης ένα εργαστήριο σε συνεργασία με το Bell Dogs, όπου νέοι δημιουργοί ανάμεσά τους και δύο Έλληνες ετοιμάζουν μικρού μήκους ντοκιμαντέρ και καθοδηγούνται από ειδικούς. Έχουμε ειδικά πάνελ για το ντοκιμαντέρ στα Βαλκάνια με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Γενικά, φέτος μπήκαμε στα βαθιά με το ντοκιμαντέρ και θέλουμε τα επόμενα χρόνια να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να βρει το χώρο του και να σταθεί ισότιμα δίπλα στην ηθοπλασία.
0: Κοιτάτε όμως και προς τα Βαλκάνια με το αφιέρωμα Balkan Tales, Βαλκανικές ιστορίες, που περιλαμβάνει ταινίες οι οποίες έχουν προταθεί ή βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.
1: Γενικά οι ρίζες μας είναι βαλκανικές και θέλαμε λίγο να κάνουμε και με αφορμή τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας που θα γίνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα με ταινίες που έχουν ακριβώς διακριθεί έστω και σε υποψηφιότητες στα ευρωπαϊκά βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και διαλέγουμε λοιπόν μια σειρά ταινιών, ανάμεσά τους και κάποιες ελληνικές, όπως το Λίμπο της Τζαμάνη που για πρώτη φορά προβάλλεται στη δράμα, ή του Χρήστου Μασαλά το Κοπαλόκα, και γενικά θεωρούμε ότι μέσα από τις διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες και προσεγγίσεις συνθέτουν ένα μοσαϊκό που δείχνει τις κοινές πολιτισμικές συγγένειες της περιοχής των Βαλκανίων, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και τον πλούτο της διαφορετικότητας. Είναι μια γιορτή του σύγχρονου βαλκανικού σινεμά αυτό το αφιέρωμα και νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα μου που έχουμε φέτος και οι θεατές θα το αγαπήσουν πολύ, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο μίξ από κωμωδία, από δράμα, από ντοκιμαντέρ που νομίζω ότι ο καθένας θα βρει κάτι εκεί μέσα να συνδεθεί και να αγαπήσει.
0: Ήμουν σίγουρη γι' αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η βαλκανική συγγένεια με το σινεμά αυτών των χωρών και το ελληνικό σινεμά. Θα γίνει στη δράμα και η ετήσια συνάντηση του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Αυτό είναι μια, θεωρώ, ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ της δράμας, αλλά και για τη χώρα, γιατί το Short Film Network, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ουσιαστικά το δίκτυο από φεστιβάλ μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου που συναντιούνται εκκλησίες μια φορά για να συζητήσουν για την μικρού μήκους ταινία, για την εργασία, για το πώς μπορούν να προωθήσουν καλύτερα τις ταινίες μικρού μήκους. Και ενώ το Φεστιβάλ Δράμας είναι από τα πρώτα μέλη του δικτύου πάνω από 20 χρόνια μέσα στο δίκτυο, δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν να φιλοξενήσει αυτή τη διοργάνωση. Φέτος για πρώτη φορά λοιπόν στη δράμα θα έρθουν εκπρόσωποι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, από τις Κάνες, από το Ρότερνταμ, Ρίγα, Σαράγεβο, Ομπερχάουζεν, πάρα πολλά σημαντικά φεστιβάλ, καλλιτεχνικοί διευθυντές και προγραμματιστές από αυτά τα φεστιβάλ. Επομένως, για πρώτη φορά θα υπάρχει ένα πουλ από επαγγελματίες που δεν έχουν ξαναεπισκεφθεί το φεστιβάλ της δράμας και θα έχουν την ευκαιρία να δουν ταινίες των Ελλήνων δημιουργών, γιατί πολλοί από αυτούς είναι μέλη στις κριτικές μας επιτροπές και θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και μαζί τους. Επομένως, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και για τους Έλληνες κινηματογραφιστές να αναδείξουν και να προωθήσουν το έργο τους. Αλλά είναι και η δική μας τιμή πολύ μεγάλη και χαρά, γιατί θα είμαστε για πρώτη φορά οικοδεσπότη σε μια τόσο μεγάλη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι προάγγελος των βραβείων της Ακαδημίας. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η διοργάνωση πραγματοποιείται και με την υποστήριξη του κύριου Θεσμικού Εταίρου Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Και ελπίζουμε ότι θα είναι τέλος πάντων πολύ ωφέλιμο και για όλους τους παρεμπιστευμένους εκεί πέρα.

0: Το φεστιβάλ αποκτά φέτος και BAFTA qualification, ενώ ήδη αποτελεί φεστιβάλ πρόκρισης για τα Oscar και τα European Film Awards. Αυτό νομίζω ουσιαστικά αλλάζει το ειδικό βάρος της δράμας και του φεστιβάλ διεθνώς.
1: Όντως καταφέραμε φέτος να μπούμε και στη λίστα με τα BAFTA qualifying festival και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ουσιαστικά είναι το μοναδικό φεστιβάλ που είμαστε και Oscar qualified και European Film Academy Award qualifying και πλέον και BAFTA. Αυτό αφενός κάνει πολύ πιο ελκυστικό το φεστιβάλ στους κινηματογραφιστές όπου θέλουν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ καθώς είναι πιο πολλές πιθανότητες μετά να διακριθεί από μία από αυτές τις μεγάλες ακαδημίες. Αλλά το σημαντικότερο θεωρώ είναι ότι ενισχύει το πλαίσιο γιατί ουσιαστικά για να πάρεις οποιαδήποτε από αυτές τις πιστοποιήσεις γίνεται ένας έλεγχος, κάνουμε αιτήσεις. Φέτος κάναμε μία αίτηση πολύ δύσκολη όπου έπρεπε ουσιαστικά με περιστατωμένα να αποδείξουμε για τα αυστηρά κριτήρια που έχουμε και για τη διαδικασία επιλογής και προγραμματισμού και για τη συμπεριληπτικότητα στις ομάδες και στους συνεργάτες μας και στο πρόγραμμα που επιλέγουμε. Δηλαδή όλα αυτά πιστοποιούν ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο βάζει σαν προτεραιότητα το δημιουργό και την ταινία. Και αυτό ήταν εξ αρχής το ζητούμενο και χαίρομαι πολύ γιατί ο δημιουργός που θα υποβάλει την ταινία του και θα την προβάλλει ξέρει ότι γίνεται το καλύτερο δυνατό για το μέλλον της ταινίας του. Επομένως, του δίνει αυτή την σιγουριά. Εφόσον όμως έρθει το φεστιβάλ και το επισκεφτεί, θα δει ότι η ουσία είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί έχουμε φτιάξει ένα φεστιβάλ που υποδέχεται τον σκηνοθέτη των δημιουργών και του παρέχει πραγματικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε αυτή η εβδομάδα να τον ωφελήσει με πολλούς τρόπους. Έχουμε το Short Film Hub, όπου γίνονται πολλές δράσεις, δικτύωσης, επιμόρφωσης, εργαστήρια, πάνελ, όλα αυτά συμβαίνουν στη δράμα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και συμβαίνουν εντελώς δωρεάν. Έχουμε τους μεγαλύτερους επαγγελματίες, Έλληνες και διεθνείς, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να συναντιούνται με αυτούς τους ανθρώπους, να δίνουν ουσιαστικά τα εφόδια που παίρνουν όλοι αυτοί οι νέοι δημιουργοί στο ξεκίνημά τους είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ενθαρρύνουμε τους δημιουργούς του αύριο ώστε να επιμείνουν παρά τις δυσκολίες που έχει το επάγγελμα στην Ελλάδα και διεθνώς.
0: Η δράμα έχει γίνει πλέον ένα πολύ σημαντικό πέρασμα εδώ και χρόνια για τους νέους σκηνοθέτες. Αυτό το ξέρουμε, κυκλοφορεί και στους κύκλους αυτούς. Επειδή ο χρόνος έχει αρχίσει να γίνεται πιεστικός και εγώ έχω γράψει πολλές ερωτήσεις ακόμα. Υπάρχει και
1: δεν πρέπει να μιλάω και εγώ τόσο πολύ.
0: Υπάρχει και ένα αφιέρωμα στον γλυκύτατο τον Χρήστο το Δήμα, ένα σκηνοθέτη που ξεκίνησε από μικρού μήκους, όπως περισσότεροι θα έλεγα στην Ελλάδα, και βραβεύτηκε μάλιστα στη δράμα με τον Αμερικάνο. Θα δούμε αυτή τη διαδρομή με τις μικρού μήκους του που δεν τις είχαμε δει. Για να πούμε και τους αριθμούς εντάχει, είχατε 3.420 ταινίες από υποβολές για να συμμετάσχουν. 157 ταινίες είναι φέτος να προβληθούν, 45 παγκόσμιες πρεμιέρες. Εσύ είσαι επικεφαλής και του εθνικού διαγωνιστικού, του δικού μου αγαπημένου τμήματος, αφού ξέρουν εδώ οι ακροατές ότι το μότο μου είναι support local, διαχρονικά. Με τον δικό σου τρόπο, τι θα έλεγες ότι απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες μικρομικάδες? Έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά σε σχέση με τη γενιά, ας πούμε, των προηγούμενων ετών?
1: Εντάξει, το εθνικό διαγωνιστικό της δράμας είναι πάντα πολύ ενδεικτικό της εποχής που ζούμε
0: ακριβώς
1: κάθε φορά.
0: Γι' αυτό και το αγαπάμε.
1: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι και φέτος, εντάξει, υπάρχουν κάποιες σταθερά αγαπημένες θεματικές. Η οικογένεια, οι σχέσεις, η απώλεια, η φιλία. Αλλά φέτος αναδεικνύονται λίγο και οι σχέσεις, η απώλεια, η φιλία. Αλλά φέτος αναδεικνύονται λίγο και

0: το οποίο το είδαμε έντονα και υπάρχει και φέτος. Είναι queer χαρακτήρες όπου έχουν κάποια υπερφυσική διάσταση, mm-hmm. το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι διατηρείται σαν θεματική. Και από εκεί και πέρα, σαν σύνολο, θα έλεγα ότι διατηρεί μια αισιοδοξία το πρόγραμμα, mm-hmm. παρά τις δυσκολίες που δείχνει και που ουσιαστικά κρίνει αρνητικά σε σχέση με την δύσκολη καθημερινότητα, με την εκμετάλλευση, με διαφθορά.
1: Με αυτό που
0: αλλά
1: ζούμε.
0: Ταυτόχρονα κάπως, ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας και ότι μια αίσθηση μάλλον να αντισταθούμε σε όλα αυτά. Το οποίο mm-hmm. είναι και λογικό γιατί οι ταινίες δημιουργούνται από τους νέους και άμα δεν έχουν και οι νέοι αυτή τη διάθεση.
1: Διευθυντής ετών 40, ανέλαβες ένα φεστιβάλ με σχεδόν μισό αιώνα ιστορίας. Κάτι πιο προσωπικό, έχοντας περάσει και από την πλευρά του δημιουργού και τώρα από την πλευρά που πρέπει να αξιολογήσεις. Θα έλεγες ότι έγινες πιο αυστηρός ή πιο επικής απέναντι στις ταινίες που βλέπεις?
0: Είναι... γενικά είμαι πολύ ευτυχής με τις ταινίες από την άποψη ότι επειδή γνωρίζω τον κόπο και το μόχθο για τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκου στην Ελλάδα, ακόμα και μια ταινία της οποίας το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, δεν τη θεωρώ αποτυχία. Είναι από μόνο του ένας άθλος η δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκου στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, το να δημιουργείς ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, να συμπεριλάβει συγκεκριμένο αριθμό ταινιών, αναγκαστικά σε κάνει να γίνεσαι πιο αυστηρός. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και πάντα για κάθε ταινία που δεν καταφέρνει να μπει στο πρόγραμμα, στεναχωριέμαι γιατί καταλαβαίνω τη θέση που βρίσκεται ο δημιουργός. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Δηλαδή...
1: μπορείς να δοκιμάσεις και να προσπαθήσεις ξανά.
0: Ακριβώς. Mm. Θέλει γερό στο μάχη η ενασχόληση με το αντικείμενο και
1: το
0: πολλά
1: καλά.
0: Παραδείγματα μας έχουν δείξει ότι ο δρόμος προς την επιτυχία φτιάχνεται μετά από πολλές αποτυχίες. Επομένως δεν σημαίνει και απαραίτητα κάτι η μη πρόκληση στο φεστιβάλ.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά να συζητάμε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην προετοιμασία και καλή αντάμωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πριν κλείσουμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και για όσους δεν καταφέρουν να έρθουν στη δράμα,
1: πάντα το ξεχνάω,
0: online πλατφόρμας θα μπορούν δωρεάν να δουν όλες μας τις ταινίες και να ψηφίσουν για το βραβείο κοινού. Ευχαριστώ πολύ,
1: καλά.
0: Να είστε καλά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Το 5ο The Heroes Festival πραγματοποιείται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο όμορφο νησί της Χίου και υπάρχει μια σημαντική επιστημονική βραδιά μεταξύ των πολλών και σημαντικών εκδηλώσεων που θα γίνει για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, ο Στυλιανός Αντοναράκης, ο Γιώργος Χρούσος, ο Αθανάσιος Φωκάς και ο Όλε Κάμπε είναι μεταξύ των πολύ σημαντικών προσκεκλημένων και το Χίος Φέστιβαλ φέρνει μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας τα πει καλύτερα η ψυχή του φεστιβάλ και καλλιτεχνική διευθύντρια η κυρία Δήμητρα Μουτζούρη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη στη Χίο.
1: Καλησπέρα από τη Χίο στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα είπατε πολύ ωραία. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτό είναι ότι επιδίωξη και στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρνει σπουδαίες προσωπικότητες διεθνούς διαμετρήματος στη Χίο, γιατί όλος ο κόσμος διψά να γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι επιτυχία που έρχονται μεγάλοι σε ένα φεστιβάλ, γιατί είναι δύσκολο να πάνε και σε συνέδρια της ειδικότητάς τους. Πόσο μάλλον να έρθουν να μιλήσουν σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο. Όμως αυτό το κοινό, νομίζω εγώ, είναι αυτό που διψάει περισσότερο να επικοινωνήσει με ανθρώπους μεγάλους του πνεύματος, με μορφές της έρευνας, της τεχνολογίας, της ιατρικής. Αλλά πέραν αυτού το φεστιβάλ είναι πολυδιάστατο. Ξεκινήσαμε με συναυλία του Ακύλα στη Βόρεια Χίο, τη Βολισσό, και συνεχίζουμε γιατί δίνουμε έμφαση σε χιώτες καλλιτέχνες. Έχουμε την Χρύσα Κλούβα στο μονόλογο της Σμήνης, θα μιλήσει η κυρία Ευθυμίου. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχθούμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λέω ενδεικτικά έτσι μερικές εκδηλώσεις. Έχουμε έκθεση του Σωτήρη Σόρογα. Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο το ντοκιμαντέρ της Μιμής Δενίση για τον Έλγη. Θα μας μιλήσει η ίδια και θα έχουμε και ομιλία του Πίτερ Σαρίτ, καθηγητή Βυζαντινολόγου στο Κέμβριτζ. Και την Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Μαρία Κάλλας με ντοκιμαντέρ της Λυρικής και θα τραγουδήσει σπουδαία χιώτισσα υψήφωνος Χριστίνα Πουλίτση. Την Πέμπτη έχουμε μια σημαντική ημερίδα μαζί με μια έκθεση προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, πολύ σημαντική γιατί πιστεύουμε πολύ στα προϊόντα μας και έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Και κλείνουμε την Παρασκευή με παράσταση στον Ανάβατο, αυτό το υπέροχο χωριό στοιχείο, το μεσαιωνικό εγκαταλελειμμένο, με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ενέργεια, θα παρουσιάσει το μονόλογο της Λιδεμνήστρας Κατερίνα Διδασκάλου με την επίσης σεχιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Αυτά εντάχει και με αρκετές παραλήψεις.
0: Εσείς κάνατε ήδη μια πολύ δυνατή εισαγωγή κάνοντας αυτό που λένε οι νέοι name dropping. Μας αναφέρετε εντάχει, όπως είπατε, και τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς και όλα αυτά που θα ακούσουν και θα δουν αυτές τις μέρες όσοι βρεθούν στη Χίο και φυσικά οι ίδιοι οι χιώτες. Διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ επί 5 χρόνια και θέλω να μου πείτε ποιον από τους φετινούς καλεσμένους θα θέλατε εσείς περισσότερο να συναντήσετε. Εγώ ας πούμε θα διάλεγα το Σταμάτη Κρυμιζή που είναι γεννημένο στο Βροντάδο. Αλλά αν είχατε κάποια δυνατότητα να συνομιλήσετε λίγο περισσότερο, γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς να τους δει σε μια πιο ανθρώπινη διάσταση, ποιον θα διαλέγατε. Σημαντικό για μένα είναι και το ότι εξασφαλίσατε την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μιμής Δενίση, γιατί σίγουρα τη ζητούσανε πολύ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν χορηγός στο ντοκιμαντέρ, ήταν βασικός χορηγός στο ντοκιμαντέρ και έχουμε και μια διαχρονική σχέση με την κυρία Δενίση που είναι πρόεδρος του Βορείου Αιγαίου, έρχεται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ μας και μας παρουσιάζει κάτι, αλλά έτσι ήθελα να πω ότι εντάχει, αν μπορώ, ότι αυτό το φεστιβάλ έχει διτό στόχο για τους χιώτες, θέλουμε να περάσουν καλά και να ευχαριστηθούν οι χιώτες και δεύτερο θέλουμε να φέρουμε τη Χίο στο πολιτιστικό επίκεντρο αυτού του μήνα. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ του Αιγαίου, για να μην λέμε μόνο της Χίου, ούτε μόνο του Βερείου Αιγαίου, του Αιγαίου. Λοιπόν, όταν λέτε για τους ανθρώπους, και σωστά το θέτετε από την εμπειρία μου μέχρι τώρα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, όσο σπουδαίοι και να είναι, είναι πάρα πολύ απλοί και προσιτοί. Είναι πολύ ανθρώπινοι και είναι μεγάλη χαρά να μιλάει κανείς μαζί τους, γιατί δεν μιλούν από καθέδρας, είναι όλοι τους πολύ απλοί και προσιτοί άνθρωποι. Αναφερθήκατε στον κύριο Κρυμιζή, ο οποίος είναι όλη Χίος τον υπεραγαπά. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κάθε χρόνο μαζί μας. Είναι ο δικός μας άνθρωπος, ας το πούμε. Και έτσι δεν είναι κάτι σε αυτή τη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο έχουμε μία οικειότητα και μία αγάπη. Αλλά θέλω να πω παραπέρα, πιο πέρα από τον κύριο Κρυμιζή, εγώ προσωπικά, αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει και θέλω να το γνωρίσω, γιατί επί την ευκαιρία του φεστιβάλ έχω έρθει σε επαφή με όλους τους άλλους ομιλητές, αυτό που θέλω να γνωρίσω είναι τον Όλε Κάμπε, που αν ήταν το φεστιβάλ δεν θα το γνώριζα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι για την Ελλάδα, όχι για τη Χίο και το φεστιβάλ, ότι έρχεται αυτός ο άνθρωπος, έδωσε 12 Νόμπελ ιατρικής μέχρι και το τελευταίο το 25, και νομίζω ότι όλους μας γοητεύει. Η ιατρική έρευνα και η επιστήμη είναι η μητέρα των επιστημών, και όλοι περιμένουμε τι θα ακούσουμε που θα πάει μπροστά την ανθρωπότητα. Έτσι θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα κριτήρια της επιτροπής αυτής. Νομίζω ότι θα έχει να μας πει πολλά, πέραν της δικής του ιδιότητας ως ακαδημαϊκός, που είναι ένας λαμπρός καθηγητής στην Στοκόλμη, στο Καρολίνσκα Institute.
0: Να πάμε και στην επιλογή των χώρων. Καστέλι, κάστρο, αναβατός, ιστορική ναή, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης. Υπάρχει κάποιος άλλος χώρος στοιχείο που έχετε μιλήσει για αυτήν ως μια σύγχρονη ακαδημία στην περιφέρεια, με όλα αυτά που γίνονται, που θα θέλατε εσείς να εντάξετε στο φεστιβάλ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχουν περιοχές που αναγκαστικά αφήνουμε. Να σας πω ότι αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε με τον τίτλο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Γιατί η Χίος έχει μια μεγάλη μεσαιωνική ιστορία, η οποία πλέον έχει αποτυπωθεί στην αρχιτεκτονική της. Δηλαδή τα χωριά της Χίου και η αρχιτεκτονική τους είναι κάτι μοναδικό. Οι καστροπολιτείες, τα μεστά, η καστροπολιτεία μέσα στην πόλη της Χίου, τα μεσαιωνικά χωριά είναι μοναδικά. Και ξεκινήσαμε θέλοντας να αναδείξουμε αυτούς τους τόπους. Στη συνέχεια, επειδή υπήρχε μία παρανόηση, το θέμα μας δεν ήταν ο Μεσαίωνας. Το θέμα μας ήταν, και η αφορμή που ονομάστηκε, ήταν οι τόποι που είναι μεσαιωνικοί. Όμως φύγαμε από το μεσαιωνικό, αλλά παραμένει πάντα η επιθυμία και ο στόχος μας να αναδείξουμε αυτή την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τα ιδιαίτερα χωριά της Χίου, που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα και ίσως σε όλο τον κόσμο. Με βάση αυτά τα κριτήρια είμαστε σταθεροί. Το κάστρο της Χίου, οι διαλέξεις γίνονται στο Καστέλι, που είναι η οικία του 15ου αιώνα, του τότε στρατιωτικού διοικητή της Χίου, του Καστελάνου, είναι μέσα στον κάμπο, ο φημισμένος, περιώνυμος κάμπος. Λοιπόν, έχουμε το Καστέλι, τον κάμπο, έχουμε τον Ανάβατο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο, έχουμε κάνει παραστάσεις, αλλά προσπαθούμε να εντάσσουμε στο πρόγραμμα των επισκέψεων τα μεστά, που είναι ένα φημισμένο καστροχώρι, έχουμε τον Ανάβατο. Έχουμε τη Βολισσό, που και εκεί υπάρχει το κάστρο το μεσαιωνικό, είναι ένας τόπος με μεγάλη ιστορία. Άρα πάντα νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και στα επόμενα χρόνια, όσο υπάρχει το φεστιβάλ, να δίνουμε έμφαση σε κάποια σημεία, και βεβαίως μπορούμε να υπάρχουν εναλλαγές. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε κάποιες σταθερές. Επίσης να αναφέρω και τον Προδάδο, όπου θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για την ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί η Χίος έχει μια πολύ ισχυρή ναυτική παράδοση και σημαντική παρουσία στη διεθνή ναυτιλία.
1: Βέβαια. Τι σημαντικότερη ίσως στον κόσμο, έτσι, που νομίζω υπάρχει άλλο μέρος σαν τη Χίο, και μάλιστα τόσο μικρό, που να έχει τόσους πολλούς ναυτικούς και εφοπλιστές. Άρα θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε κάτι, να μην αφιερώσουμε και μία ημέρα στη ναυτιλία. Το κάνουμε έχοντας χιώτες εφοπλιστές. Θα είναι ο Σίγος Φαλιός, θα είναι ο Δημήτρης Φαράκλης, ο Δημήτρης Φαφαλιός και πολλοί άλλοι χιώτες. Και δίνουμε έμφαση και στο θαλάσσιο τουρισμό, διότι κατασκευάζεται η μαρίνα της Χίου, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία του νησιού, και περιμένουμε όλοι να ολοκληρωθεί και να κάποια πράγματα να πάνε μπροστά.
0: Είστε η ψυχή του φεστιβάλ, το ανέφερα και στην εισαγωγή. Όλο αυτό το πράγμα το τρέχετε με μια ομάδα ανθρώπων. Θα έλεγα όμως ότι έχει και ένα ιδιαίτερο θεσμικό βάρος το φεστιβάλ αυτό, το οποίο σας δημιουργεί και μια έτσι ίσως μεγαλύτερη ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Θα βρεθεί στοιχείο, όπως είπατε, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Β', ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Νικηφόρος, ο Διαμαντούρος. Δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δείχνουν την πιο ανθρώπινη τους πλευρά στο νησί. Θεωρείτε ότι αυτό σας δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνέχεια του φεστιβάλ? Σας αγχώνει δηλαδή με κάποιο τρόπο, σας ενδυναμώνει?
1: Καταρχάς σίγουρα μας αγχώνει. Μία δικλίδα ασφαλείας αυτό το άγχος και στην αίσθηση ευθύνης που έχουμε είναι ότι αυτό το φεστιβάλ χτίστηκε σταδιακά και ήδη από το δεύτερο χρόνο. Από τον πρώτο χρόνο είχαμε τον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Το δεύτερο χρόνο είχαμε μορφές όπως ο Ρόντρικ Μπίτον και ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτίστηκε σε γερά θεμέλια, βήμα-βήμα, με πολλή δουλειά και πολύ κόπο, και όπου η μία χρονιά έφερε την άλλη. Όμως σίγουρα έχουμε μεγάλο άγχος τι θα γίνει του χρόνου, γιατί η φιλοδοξία μας είναι να πάμε ακόμα παραπέρα. Αυτό ναι, έχουμε μεγάλο άγχος. Είναι όμως μία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, παρηγοριά, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο πραγματικά. Όλα αυτά, δηλαδή η προετοιμασία, οι επιστολές, οι προσκλήσεις ξεκινάνε από τον Οκτώβριο, μόλις τελειώσει δηλαδή το φεστιβάλ, και αυτό μας δημιουργεί μία αίσθηση ότι δεν είμαστε αποτέλεσμα σημείο του καιρού ή δεν περιμένουμε κάποιο κάτι τυχαίο. Δουλεύουμε πάρα πολύ και ευελπιστούμε ότι και φέτος η δουλειά μας θα καταξιωθεί και θα είναι πάλι κάτι καλό. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ποτέ βεβαίως.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και τι θα λέγατε ότι κρατά ο νέος κόσμος του νησιού από τη συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων στο νησί. Αν αυτή η επαφή με όλους αυτούς τους κορυφαίους επιστήμονες και τους σημαντικούς καλλιτέχνες και τα πρόσωπα που αναφέραμε που φέρνετε στο νησί σημαίνουν κάτι και για τους νέους δημότες.
1: Για τους νέους έχω καταλάβει το εξής. Υπάρχει αυτό που λένε η εικονική πραγματικότητα, δηλαδή μεγάλη σημασία έχει τι θα προβληθεί και πώς θα προβληθεί στο διαδίκτυο. Αυτό μετράει για τους νέους. Το κοινό μας με φυσική παρουσία, η πλειοψηφία του κοινού μας δεν είναι οι νέοι. Αυτό που καταφέρνουμε, πιστεύω, είναι μέσω του διαδικτύου και μέσω των social media αυτά, να φτάσει ο στόχος μας, η ιδέα μας, αυτό που διώχνουμε, να φτάσει στους νέους με τον δικό τους τρόπο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, ο τρόπος των νέων πλέον είναι το social media, το Instagram, το TikTok. Αυτό επιδιώκουμε να τους φτάσουμε, όχι για τη φυσική τους παρουσίας, αλλά να γνωστοποιήσουμε, να καταλάβουν τι κάνουμε, και νομίζω ότι αυτό ως ένα βαθμό το καταφέρνουμε. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε να το επιδιώξουμε ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι πιο ο τρόπος.
0: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό, ότι είναι ένας τρόπος να τους κινήσει το ενδιαφέρον και ακόμη και να μην έχουν, όπως είπατε, τη φυσική τους παρουσία στις διαλέξεις, για παράδειγμα, γιατί είναι πιο εύκολο να τους προσελκύσει μια παράσταση ή συναυλία του Ακύλα. Παρόλα αυτά, οι νέοι κερδίζουν κάτι από αυτό. Κλείνοντας, ως καλλιτεχνική διευθύντρια ενός θεσμού που έχει πλέον αποκτήσει μια τέτοια εμβέλεια, θα θέλατε να αλλάξει στοιχείο στα επόμενα χρόνια τι, χάρη σε αυτήν την εξωστρέφεια, να αυξηθεί ο τουρισμός, να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, να μείνουν νέοι άνθρωποι στο νησί?
1: Να αυξηθεί ο τουρισμός θα το θέλαμε, αλλά υπάρχουν τόσο τεράστια εμπόδια που δεν εξαρτάται δυστυχώς από εμάς. Δηλαδή, όταν εμείς κάνουμε ένα τεράστιο κόπο, δεν υπάρχουν εισιτήρια στα αεροπλάνα, διότι ο διάδρομος είναι πάρα πολύ μικρός. Έχει κλείσει οι επισκευές και προσγειώνονται, ας πούμε, μόνο αεροπλάνα τα πιο μικρά που υπάρχουν, και δεν υπάρχουν πτήσεις. Και η επόμενη πτήση μπορεί να πούμε οπουδήποτε στοιχείο από τώρα είναι, ας πούμε, 12 Σεπτεμβρίου. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και πώς μπορεί το φεστιβάλ να επηρεάσει όταν λείπουν βασικές υποδομές? Δηλαδή κάπου καταλαβαίνουμε τα όρια μας. Έχουμε όρια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε την αγάπη των χιωτών, να έρχονται να το βλέπουν και να ευχαριστούνται. Αυτός είναι ένας προσιτός στόχος που είναι ο πρώτος, το νούμερο ένα για μας. Και το επόμενο είναι να γίνει γνωστή ηχείως και αυτό το φεστιβάλ όσο γίνεται πανελληνίως αλλά και διεθνώς. Γιατί όποιο άλλο στόχο και να βάλουμε, η πραγματικότητα θα μας διαψεύσει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι μας τα θέσατε ένα-ένα τα θέματα και έχετε πάρα πολύ έντονη την αίσθηση, κυρία Μουτζούρη, του τι είναι αυτό το φεστιβάλ για το νησί.

0: Σε εκτενείς εκτάκτους ψεκασμούς προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου πρόκειται για μια 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Εντός 15 λεπτών κατασβέστηκε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα στην Κο, ενώ συνελήφθη 36χρονος για εκτέλεση θερμών εργασιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, κατηγορίας 4, στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κο. Δύο ημέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς της γραμμής. Στο στόχαστο βρέθηκε ο σταθμός Αρετσού, όπου σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι σύνθημα σε εξωτερική επιφάνεια του σταθμού. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτίμησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομόλογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό ντρόουν κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά ντρόουνς και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από το στρατό. Το πλήγμα είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σκληρή μάχη στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο να υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Ο Πανετελικός υποδέχεται την Καλαμάτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει. Η ηγεσία του Τρίτου Ράιχ κρίθηκε άχρηστη για τον δυτικό κόσμο, κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συν της άλλης, ήξερε πολλά που δεν έπρεπε να γίνουν γνωστά στην κοινή γνώμη. Μια κάψουλα υδροκιάνιου κάτω από τη γλώσσα ήταν αρκετή για τους Γκάουλάουτερ που έπνιξαν τον κόσμο στο αίμα. Μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης όλα γύρισαν ομαλά και τα θηρία θαύτηκαν κάτω από το χώμα. Όλα. Σαφώς όχι. Ένας άλλος πόλεμος ξεκινούσε, ο λεγόμενος ψυχρός. Οι μέχρι χθες σύμμαχοι βάλθηκαν όχι μόνο να εδραιώσουν τις ηγεμονίες τους στις διάφορες ζώνες επιρροής, αλλά και να τις επεκτείνουν και σε περιοχές εκτός ζωνών. Για τους δυτικούς, οι καλύτεροι σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια ήταν οι Ναζί, αλλά όχι η πλέμπα, ο αφρός του Τρίτου Ράιχ. Δεκάδες επιστήμονες που υπηρέτησαν πιστά τον Αδόλφο Χίτλερ βρήκαν πρώτης τάξης καταφύγιο σε διάφορα εργαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο να προωθήσουν συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς υπήρχε πλέον νέος εχθρός. Άλλωστε, πάντα μπρος το φάντασμα του κομμουνισμού όλα ξεχνιούνται. Είναι πικρή η σημερινή μας ιστορία, φίλες και φίλοι. Κάθε φορά που ο άνθρωπος φτάνει στο κατώτερο σημείο, είναι πικρά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σταθάκης. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Μέγας ποιητής ο Bob Dylan, εγώ θα προσέθετα μέγας μυθιστοριογράφος, μιας και ένας πολύ μεγάλος αριθμός των τραγουδιών του είναι πραγματικά μυθιστορήματα, φίλες και φίλοι. Και ένα από αυτά, αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, 1963, Μάης, A Hard Rain's Gonna Fall, ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο μιλά για μια εποχή στην οποία θα βρεθούμε. Μιλά για την εποχή του ψυχρού πολέμου. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν ψαλμό ενός ποιητή της εποχής Beat, μιας εποχής που προειδοποιεί μέσα από τα ποίηματά της για το τέλος των καιρών. Η πιθανότητα πυρηνικού πολέμου στη δεκαετία του 60 έχει φέρει πραγματικά τον κόσμο στα άκρα και με το A Hard Rain's Gonna Fall, ο Bob Dylan ουσιαστικά θα λέγαμε ότι παραλείπει την αιτία για να επικεντρωθεί στο σύμπτωμα. Σας λέει κάτι το Dettrick? Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Το Dettrick, που βρίσκεται στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σήμερα ένα από τα κορυφαία εργαστήρια στον κόσμο για την έρευνα σε τοξίνες και αντιτοξίνες. Για να σας το πω απλά, είναι ο τόπος στον οποίο υπάρχει η απάντηση, υπάρχει η άμυνα απέναντι σε κάθε είδος μολύνσης, από τους μύκητες καλλιέργειας μέχρι και τον έμπολα. Την ίδια ώρα όμως το Dettrick είναι η βάση ενός μεγάλου και βρώμικου μυστικού του παρελθόντος, ενός μυστικού το οποίο η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών κρατούσε για δεκαετίες κάτω από το χώμα. Και το μυστικό αυτό ήταν το πρόγραμμα ελέγχου του νου της CIA με τον κωδικό MK-Ultra. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν γύρω στα 1973 να καταστρέψουν το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων, ωστόσο αρκετά από τα μυστικά αποκαλύφθηκαν σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και ως αποτέλεσμα των ερευνών του Κογκρέσου. Αυτές οι πηγές αποκάλυψαν δεκαετίες αργότερα τον κεντρικό ρόλο του Dettrick στο πρόγραμμα MK-Ultra και στην παρασκευή δηλητηρίων προοριζόμενων να σκοτώνουν ξένους ηγέτες. Και από εκεί και πέρα, το νηστέρι μπήκε ακόμη πιο βαθιά.

Το 1942 οι αναφορές που έφταναν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανησυχητικές. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Αντικατασκοπία, οι Ιαπωνικές δυνάμεις διεξήγαγαν βιολογικό πόλεμο στην Κίνα. Δεύτερη σκέψη δεν υπήρχε και ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων αποφάσισε να ξεκινήσει ένα μυστικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Έτσι λοιπόν, η ηγεσία του Αμερικανικού Πενταγώνου προσέλαβε για το σκοπό αυτό έναν βιοχημικό του Πανεπιστημίου του Wisconsin, τον Ira Baldwin, για να εκτελέσει το πρόγραμμα και του ζητούσε να βρει τον τόπο που θα στηνόταν το βιολογικό ερευνητικό συγκρότημα. Ο Baldwin επέλεξε τότε τον Ντέτρικ, που ήταν μια εγκαταλελειμμένη βάση της Αμερικανικής Εθνοφρουράς. Στις 9 Μαρτίου του 1943, ο στρατός ανακοινώνει ότι η βάση θα μετονομαζόταν σε Camp Detrick και χαρακτήρισε το στρατόπεδο ως έδρα του εργαστηρίου βιολογικού πολέμου της χώρας. Εξαγόρασε μάλιστα και τις παρακείμενες εκτάσεις, όχι μόνο για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της βάσης, αλλά και για να εξασφαλίσει την ιδιωτικότητά της. Η λήξη ωστόσο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός πολέμου που στο φινάλε του έφερε στο προσκήνιο τα πυρηνικά όπλα, έριξε θα λέγαμε την αξία των βιολογικών όπλων. Όλα έδειχναν ότι το Camp Detrick έχανε τη σπουδαιότητά του. Ωστόσο, στο ξημέρωμα του ψυχρού πολέμου, δύο φαινομενικά άσχετες υποθέσεις στις δύο αντίθετες πλευρές του κόσμου προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση στην νεοσυσταθήσα τότε Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, τη CIA, και έδωσαν νέο λόγο ύπαρξης στον Ντέτρικ. Τι είχε συμβεί? Το πρώτο γεγονός ήταν η δίκη του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου της Ουγγαρίας, Γιώζεφ Μιτζνέντι, για προδοσία, το 1949. Ο Αρχιεπίσκοπος εμφανίστηκε στη δίκη αποπροσανατολισμένος. Μιλούσε μονότονα και ομολόγησε εγκλήματα που οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι δεν είχε κάνει ποτέ.

Grateful Dead, φίλες και φίλοι. Black Peter, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία και ουσιαστικά ένα τραγούδι το οποίο θα έχει σύνδεση με κάτι το οποίο θα συμβεί στη συνέχεια. Εμείς με το τραγούδι αυτό βάζουμε στην ιστορία μας το LSD. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει αφιέρωμα για τη συγκεκριμένη ουσία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60, το συγκρότημα των Grateful Dead, φίλες και φίλοι, ήταν σχεδόν συνώνυμο με την φιλελεύθερη κουλτούρα των ναρκωτικών της εποχής των hippies. Τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης, ο βασικός στιχουργός του συγκροτήματος και μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ψυχεδέλειας, του ψυχεδελικού στίχου, ο Ρόμπερτ Χάντερ και η υπόλοιπη μπάντα, έλαβαν ένα ποτήρι χυμό μήλου, το οποίο είχε μέσα ένα ολόκληρο γραμμάριο κρυσταλλικού LSD. Η αξία του έφτανε τα 50.000 δολάρια. Το ταξίδι που ακολούθησε μέσα στο μυαλό τους θα βοηθούσε στον Φώστερ, στον Χάντερ και την υπόλοιπη παρέα να κατανοήσουν πλήρως τι σημαίνει θάνατος. Και βέβαια θα επηρέαζε βαθύτατα τους στίχους που επρόκειτο να γράψουν για το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Black Peter. Εμείς είχαμε αφήσει τους Αμερικανούς να απορούν το 1949 για τη συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου της Ουγγαρίας στη δίκη του. Το δεύτερο γεγονός ήταν η περίεργη συμπεριφορά Αμερικανών στρατιωτών κρατουμένων στον πόλεμο της Κορέας. Πολλοί Αμερικανοί κρατούμενοι κατέληξαν να υπογράψουν δηλώσεις επικριτικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες περιπτώσεις ομολόγησαν εγκλήματα πολέμου. Η CIA είχε την ίδια εξήγηση και για τα δύο γεγονότα. Ότι δηλαδή είχαν υποστεί πλήση εγκεφάλου. Σύμφωνα με την CIA, οι κομμουνιστές είχαν αναπτύξει ένα φάρμακο ή μια τεχνική που τους επέτρεπε να ελέγχουν τον νου των αντιπάλων και κρατουμένων τους. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ίσχυσε ποτέ. Βέβαια, η CIA, όπως είναι γνωστό παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες, μπορεί να γεννά εχθρούς με το τσουβάλι. Και ειδικά στα χρόνια εκείνα του ψυχρού πολέμου ήταν ειδική στο να σε κάνει να πιστέψεις ότι υπάρχουν τέτοιες τεχνικές. Ο συγγραφέας Στίβεν Κίζνερ, στα χέρια του οποίου βρέθηκαν αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών, ήταν ειλικρινής. Οι Αμερικανοί στρατολογούσαν σταδιακά ναζί βασανιστές και βιοπαραγωγούς για να συνεχίσουν τον πειραματισμό που είχαν ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα σε χιλιάδες θύματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, άνθρωποι που έπρεπε να είχαν κρεμαστεί στις κεντρικές πλατείες της Ευρώπης ή να είχαν χάσει τα κεφάλια τους σε τίμιες γκυλοτίνες, ζούσαν ελεύθεροι και εργάζονταν στο Fort Detrick του Maryland για να διδάξουν σε αξιωματικούς της CIA τις θανατηφόρες χρήσεις του αερίου σαρίν. Και όχι μόνο. Την άνοιξη του 1949, ο Αμερικανικός στρατός δημιούργησε μια μικρή μυστική ομάδα χημικών στο Camp Detrick, την οποία ονόμασε Special Operations Division. Η αποστολή της ομάδας ήταν να βρει στρατιωτικές χρήσεις για τοξικά βακτήρια. Έπρεπε να αποφασίσουν κάποια στιγμή από πού θα ξεκινούσαν την έρευνά τους. Ταυτόχρονα, η CIA ίδρυσε το δικό της σώμα μάγων της χημίας, όπως τους αποκάλεσαν. Κάπως έτσι, οι αξιωματικοί της CIA στην Ευρώπη και την Ασία άρχισαν να συλλαμβάνουν ύποπτους αντίπαλων στρατοπέδων και προσπαθούσαν να αναπτύξουν νέους τρόπους για να ανακρίνουν τους φυλακισμένους αποστασιοποιημένους από την ταυτότητά τους, προσπαθώντας να τους οδηγήσουν στο να αποκαλύψουν μυστικά και ίσως ακόμη, προσέξτε φαντασία, να τους προγραμματίσουν να διαπράξουν πράξεις ενάντια στη θέλησή τους. Ο Άλαν Ντάλς, ο οποίος ηγείτο αυτών των προγραμμάτων και στη συνέχεια ανέλαβε και τη διεύθυνση της CIA, θεωρούσε ότι το πρόγραμμα για τον έλεγχο του νου, το οποίο αρχικά ονομάστηκε Bluebird, στη συνέχεια Artichoke και αργότερα MK Ultra,
ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1951 ο Ντιούλς προσέλαβε έναν χημικό για να βρει το κλειδί του ανθρώπινου μυαλού. Ο άνθρωπος που επέλεξε ήταν ο Εβραίος Σίδνεϊ Γκότλιμπ, ένας διεστραμμένος μισάνθρωπος, 33 χρόνων, που ζούσε σε μια απομακρυσμένη καλύβα χωρίς τρεχούμενο νερό. Ο Γκότλιμπ σηκωνόταν πολύ πριν από την αυγή για να αρμέξει τις κατσίκες του και στη συνέχεια έκανε διαλογισμό. Ήθελε να χρησιμοποιήσει ο Γκότλιμπ τις εγκαταστάσεις του Ντέτρικ για να φτάσει το έργο ελέγχου του νου σε νέα επίπεδα. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τον Ντιούλς να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα επισημοποιούσε τη σύνδεση μεταξύ του στρατού και της CIA σε αυτή την προσπάθεια. Κάπως έτσι η CIA απέκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εγκαταστάσεις του στρατού για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Σύντομα η χημική του και αυτή του στρατού θα γινόντουσαν ένα και ο Γκότλιμπ θα γινόταν ο αυτουργός ενός καλά κρυμμένου εγκλήματος της CIA μέσα στο στρατόπεδο του Ντέτρικ.

Ακούτε πάντα, φίλες και φίλοι, την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σταθάκη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. King Crimson, το συγκρότημα, φίλες και φίλοι, που ακούσαμε πριν από λίγο, στο τραγούδι «Epitaph», «Επιτάφιος». Ένα συγκρότημα με οραματικούς στίχους, ένα συγκρότημα από το οποίο πέρασε, όπως ήταν και της μοδός, το LSD. Ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά με το Βιετνάμ ακόμη στις φλόγες, με τον εσωτερικό πόλεμο στην κοινωνία, με το μεγάλο χάσμα των γενεών και πάνω απ' όλα με τον φόβο στον αέρα, δεν δίστασε να πει τα πράγματα με το όνομά τους και κάπως έτσι γεννήθηκε στα 1969 και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Ο Gottlieb έψαχνε μανιωδώς έναν τρόπο για να εξουδετερώσει το ανθρώπινο μυαλό, ώστε να μπορούν να εφυτευθούν σε αυτό νέες πληροφορίες. Πειραματίστηκε με μια πολύ μεγάλη ποικιλία συνδυασμών φαρμάκων, συχνά σε συνδυασμό με άλλα βασανιστήρια, όπως ήταν το ηλεκτροσόκ ή η στέρηση των αισθήσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα θύματα του ήταν ανυποψίαστοι κρατούμενοι, αλλά ακόμα και ασθενείς που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία. Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι προσφέρονταν εθελοντικά, χωρίς να γνωρίζουν όμως ότι επρόκειτο για ένα πρόγραμμα της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία τα θύματα του Gottlieb ήταν κρατούμενοι σε μυστικά κέντρα κράτησης. Ένα από αυτά τα κολαστήρια βρισκόταν στο υπόγειο μιας βίλας στην γερμανική πόλη Κρόμπεργκ και για τους ιστορικούς ήταν η πρώτη μυστική φυλακή της CIA. Φανταστείτε τη σκηνή, ενώ οι επιστήμονες της CIA και οι πρώην ναζιστές φίλοι τους κάθονταν μπροστά από το πέτρινο τζάκι, συζητώντας τις τεχνικές ελέγχου του νου που είχαν κατά νου. Μερικά μέτρα πιο κάτω, οι κρατούμενοι στα υπόγεια κελιά προετοιμάζονταν για να υποστούν βάναυσα και στις περισσότερες περιπτώσεις θανατηφόρα πειράματα. Οι πρώτες προσπάθειες της CIA επικεντρώθηκαν στο LSD-25, το οποίο αργότερα κυριάρχησε σχεδόν σε όλα τα προγράμματα του MK-Ultra. Συγκεκριμένα τα πειράματα περιλάμβαναν τη χορήγηση LSD σε ασθενείς με ψυχολογικά προβλήματα, φυλακισμένους, τοξικομανείς και άτομα που δεν μπορούσαν να αντισταθούν, όπως θα δηλώσει πολλά χρόνια αργότερα ένας αξιωματικός της υπηρεσίας. Σε μια περίπτωση μάλιστα, χορήγησαν LSD σε έναν ασθενή στο Κεντάκι για 174 ημέρες. Επίσης έδωσαν από τη συγκεκριμένη ουσία, το LSD δηλαδή, σε υπαλλήλους της CIA, σε στρατιωτικό προσωπικό, σε γιατρούς, σε άλλους κυβερνητικούς πράκτορες, με στόχο να μελετήσουν τις αντιδράσεις τους. Το LSD και άλλα φάρμακα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, χορηγήθηκαν χωρίς τη γνώση του ατόμου ή τη συγκατάθεσή του, κατά παράβαση του κώδικα της Νιρεμβέργης που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμφωνήσει να ακολουθήσουν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο στόχος, να βρεθούν φάρμακα που θα αποσπούσαν απόρριτα μυστικά ή θα καθάριζαν το μυαλό ενός ατόμου και θα το προγραμμάτιζαν

έχει κάτι πράκτορα ρομπότ. Σε μια πολύ τραγική περίπτωση, οι Αμερικανοί χορήγησαν σε βορειοκορεάτες εχμάλωτους καταθλιπτικά φάρμακα και έπειτα, είτε το πιστεύετε είτε όχι, τους χορηγήθηκαν ισχυρά διεγερτικά. Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Τους εξέθεσαν σε έντονη θερμότητα και ηλεκτροσόκ, ενώ βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά εξασθενημένη κατάσταση. Τα πειράματα αυτά κατέστρεφαν τον εγκέφαλο των θυμάτων και τα περισσότερα από τα διαλύματα, τα χάπια, τα αερολύματα κτλ. Κτλ. Είχαν παραχθεί όλα στον Ντέτρικ. Από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια μας θα έχουν ως πυρήνα το πρόγραμμα αυτό, το MK Ultra ή αλλιώς Mind Control, έλεγχος του νου. Ξεκινάμε με τους Mickey's 9S στο τραγούδι MK Ultra.

Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Mickey's 9S και το τραγούδι τους MK Ultra. Και συνεχίζουμε. Ένα από τα πιο γνωστά θύματα των πειραμάτων του MK Ultra ήταν ο Frank Olson, ο οποίος ήταν αξιωματικός της CIA, που είχε περάσει όλη την καριέρα του στον Ντέτρικ και γνώριζε τα βαθύτερα μυστικά. Όταν κάποια στιγμή άρχισε να εκφράζει την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη CIA, οι σύντροφοί του είδαν σε μια τέτοια εξέλιξη μια απειλή ασφάλειας του προγράμματος. Ο Gottlieb διέταξε να χορηγηθεί στον Olson LSD. Μια εβδομάδα αργότερα ο άνθρωπος πέθανε, κάνοντας βουτιά θανάτου από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη. Η CIA χαρακτήρισε το γεγονός απλή αυτοκτονία. Ευτυχώς όμως η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να χειραγωγηθεί, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Gottlieb, παραδεχόμενος την αποτυχία του προγράμματος το 1960. Δεν ήταν όμως κρίμα να πήγαινε χαμένο ένα τέτοιο εργαστήριο. Μετά το τέλος του MK Ultra, η βάση χρησιμοποιήθηκε για να αναπτυχθεί και να αποθηκευθεί το οπλοστάσιο δηλητηρίων της CIA. Στους καταψύκτες κρατήθηκαν βιολογικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασθένειες, όπως ήταν η ευλογιά και η φυματίωση, καθώς επίσης και μια σειρά από οργανικές τοξίνες, όπως το δηλητήριο του φιδιού και το παραλυτικό δηλητήριο των οστρακοειδών. Ο Gottlieb ανέπτυξε δηλητήρια με τα οποία οι Αμερικανοί σκόπευαν να δολοφονήσουν τον Κουβανό ηγέτη Φιντελ Κάστρο και τον ηγέτη του Κονγκό, τον Πατρίς Λουμούμπα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το δημόσιο προφίλ του Φόρτ Κέντρικ προκαλούσε μηχανία. Κανείς δεν ήξερε ότι η CIA δημιουργούσε δηλητήρια εκεί, αλλά ο ρόλος της βάσης ως κύριου κέντρου της χώρας για την έρευνα στο βιολογικό πόλεμο γινόταν όλο και πιο εμφανής. Από τα μέσα του 59 μέχρι τα μέσα του 60 πραγματοποιούνταν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μια διαδήλωση στην πύλη του Ντέτρικ. «Καμιά άμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί το κακό της μαζικής καταστροφής και της ασθένειας», υποστήριζαν οι διαδηλωτές και είχαν απολύτο δίκιο. Υπό την πίεση της κοινής γνώμης, το 1970 ο πρόεδρος Νίξον διατάσσει όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να καταστρέψουν τις βιολογικές τοξίνες που φυλάσσονταν εκεί. Και οι στρατιωτικοί επιστήμονες τον υπάκουσαν. Ο Gottlieb όμως δίστασε. Είχε εξοδέψει χρόνια για να συγκεντρώσει αυτήν την θανατηφόρα φαρμακοποία και δεν ήθελε να την καταστρέψει. Μετά από συνάντηση βέβαια με τον διευθυντή της CIA Richard Helms, απρόθυμα συμφώνησε ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Ωστόσο, κατάφερε να διασώσει μια παρτίδα του εξαιρετικά ισχυρού δηλητηρίου στρακοειδών, που είναι γνωστός σαξιτοξίνη. Δύο κάνιστρα που περιείχαν 11 γραμμάρια σαξιτοξίνης, αρκετά για να σκοτώσουν 55.000 ανθρώπους, βρίσκονταν στην αποθήκη του Gottlieb στο Fort Edric. Μέχρι τη στιγμή που ανακαλύφθηκε και καταστράφηκε η σαξιτοξίνη το 1975, ο Gottlieb είχε βγει πλέον στη σύνταξη. Η στενοστιβάδα των αποκαλύψεων όμως δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Και η Αμερικανική Γερουσία αναλαμβάνει δράση με στόχο την αποκάλυψη όλου του ιστού. Και πάμε στη σύνδεση του δεύτερου τραγουδιού μας, του τραγουδιού Black Peter, με στιχουργό τον Robert Hunter, με το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε τώρα, από τους Smash, και το οποίο έχει τίτλο CIA Mind Control. Ουσιαστικά, σε κάποια φάση του τραγουδιού, γίνεται αναφορά, περιγράφουν ουσιαστικά οι Smash για ένα περιστατικό του 1988, όπου ο στιχουργός των Grateful Dead, ο Robert Hunter, συζητά πλέον ανοιχτά, αποκαλύπτει τη συμμετοχή του οικειοθελώς στα πειράματα με LSD που πραγματοποιούσε το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Συγγνώμη, ήταν και τα πανεπιστήμια στο παιχνίδι. Μα η ιστορία μας δεν τελείωσε ακόμη.

29 Αυγούστου του 1977. Κατά τη διάρκεια ακρόασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Γερουσίας, που προσπαθούσε να διαλευκάνει την υπόθεση MK Ultra, ο ναύαρχος Στάνφιλ Τέρνερ, τότε διευθυντής της CIA, αποκάλυψε ότι η CIA είχε βρει ένα σύνολο αρχείων αποτελούμενο από περίπου 20.000 σελίδες που είχαν διασωθεί από τις εντολές καταστροφής του 1973, επειδή, όπως θα συνεχίσει, είχαν αποθηκευθεί εσφαλμένα σε ένα κέντρο αρχείων που δεν χρησιμοποιεί το συνήθως για τέτοιου είδους έγγραφα. Αυτοί οι φάκελοι αφορούσαν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων του MK Ultra. Το σοκ που θα προκύψει θα συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη, φίλες και φίλοι, που ήξερε πλέον πως οι κυβερνήσεις τους ήταν κυβερνήσεις φωνιάδων. Στην αίθουσα της Γερουσίας, ο γερουσιαστής τότε, Τεντ Κένεντι, θα πει χαρακτηριστικά: ο αναπληρωτής διευθυντής της CIA αποκάλυψε ότι πάνω από 30 πανεπιστήμια και ιδρύματα της χώρας συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα εκτεταμένων δοκιμών και πειραματισμών που περιελάμβανε κρυφές δοκιμές ναρκωτικών σε αδαείς πολίτες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, υψηλά και χαμηλά, ηθαγενείς, Αμερικανούς και ξένους. Μπορείτε να το φανταστείτε, φίλες και φίλοι. Η σαπίλα είχε φτάσει τόσο βαθιά που στο έγκλημα συμμετείχαν και λίκνα μόρφωσης, λίκνα πολιτισμού, όπως είναι τα πανεπιστήμια. Και θα λέω πως παραπάνω δεν έχουμε να πούμε κάτι για δάφτους, φίλες και φίλοι. Το πραγμάτων ήταν πάρα πολύ πικρό όλο αυτό. Χρειάζονται όμως, για να μην νομίζετε ότι οι διεθνείς χωροφύλακες της ένομης τάξης κατά το δοκούν είναι κατά ανάγκη και καλά παιδιά. MK Ultra, τι άλλο, ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, από το πολύ ωραίο συγκρότημα τους Muse. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η ανάληψη του ίδιου βαβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, αναφέρει. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Μας επιτρέπει να ξεδιπλώσουμε και να εξηγήσουμε το έργο μας, δήλωσε. Αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πωλούνται με μέσο σταθμική μείωση περίπου 7%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ιμαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν αρκετά κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου πρόκειται για μία 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό όχημα κοντά στον Ισέλη Μαθίας, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε παρακείμενη χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κο. Δύο μέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς της γραμμής. Στο στόχαστρο βρέθηκε ο σταθμός Αρετσού, όπου σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι σύνθημα σε εξωτερική επιφάνεια του σταθμού. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομόλογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Οι βραγμένοι δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 682 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 3.000 αγνοούνται από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες. Στον βορρά του Νεπάλ, ορισμένες κοινότητες είναι εντελώς αποκομμένες, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Η καταστροφή είναι τεράστια, καθώς ενδέχεται να έχουν πληγεί μέχρι και 93.000 άνθρωποι, ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Το κόστος της ανοικοδόμησης του Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Εξωτερικών Σισίρ Κανάλ. Η προτεραιότητα είναι η διάσωση και η σωτηρία όσων των δυνατών περισσότερων ζώων, είπε. Για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν το πλειοψηφικό έλεγχο του 55% της παραγωγής πετρελαίου της χώρας, 9 μήνες μετά την κινηματογραφική σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο. Στην Κύπρο, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Κάβο Γκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης διασώθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, πυρκαγιές από κεραυνούς και ζημιές σε υποδομές σε ολόκληρη την επικράτεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε. Μας επιτρέπει να ξεδιπλώσουμε και να εξηγήσουμε το έργο μας. Αναδεικνύεται ωστόσο η απίστευτη σύγχυση και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ μέχρι 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρη απάντηση έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας. Σε ανακοίνωση επισημαίνει ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει και την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε το απόγευμα στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο μετά την προσάραξη τριών σκαφών στα βράχια λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ δύο από τους διασωθέντες έχουν τραυματιστεί. Το περιστατικό σημειώθηκε στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόνου στο Κάβο Γκρέκο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή. Πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομόλογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό ντρόουν κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά ντρόουνς και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από το στρατό. Το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ έως 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το παιχνίδι Βόλος Ηρακλής που άνοιξε την αμβλέα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: ever.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.